0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αξίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους. Προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους στήλμα αλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια τα αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και πλήθος καρτών SIM. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Συναγερμός είχε για ρωσική αεροπορική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που επλήγησαν ή στοιχεία για τυχόν θύματα ή ζημιές. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτήν την ώρα ξεκινά ο αγώνας Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη την Τρίτη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση

Λίσα σήμερα, καλό πρωινό. Πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026. Συντονισμένο στα Sky 100,3 και από την δεκαετία του 80, τέλη 70, αρχές 80 και κοίτα του Λουκιανού Κυλεδόνη που τα θύμισε τώρα ο Πρωθυπουργός σε μια γενιά που δεν έχει καμία σχέση, δεν ξέρω καν και αν ξέρει το Λουκιανό Κυλεδόνη, διότι είχαμε και τον μήνα των Μαύρων Σκυλιών.

0: αυτούς τους δίκους.
1: Από αυτόν λοιπόν τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών έρχομαι ίσως το πιο ωραίο μήνυμα, το οποίο, από τα πολύ ωραία μηνύματα που στέλνει καθημερινά ο Τάκης από το Λαγονίσι, ίσως το πιο ελπιδοφόρο, το πιο ωραίο μήνυμα το οποίο μας μεταφέρει γύρω στις, όχι γύρω, 4:34 το έστειλε ο Τάκης, στο σήμερα λοιπόν, και ας αφήσουμε τον Κυλαϊδόνη εκεί που είναι. Καλημέρα, αποβίβασα 4 ώρες στο αεροδρόμιο οικογένεια από το μακρινό και κρύο Νεπάλ. Διαρχόταν διακοπές στην Ελλάδα. Τρελαμένοι με την Ελλάδα, τα απόμακρα χωριά της Κρήτης που έμειναν για 2 εβδομάδες με τους απόκριμνους δρόμους, τους θύμισαν την πατρίδα τους. Τρελαμένοι, και καλό του ταξίδι. Καλό του ταξίδι, βεβαίως, Τάκη μου. Να είσαι καλά. Από τα πιο ωραία μηνύματα και τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα. Έτσι, για την Ελλάδα, για την Ελλάδα η οποία έχει τα πάντα, δεν της λείπει τίποτα. Και οφείλουμε να τα αναδεικνύουμε και οφείλουμε να την, πραγματικά να την λατρεύουμε και να την προστατεύουμε την χώρα αυτή και να είμαστε για αυτούς και για όλους τους ξένους, και όχι μόνο, αλλά και για τους Έλληνες, οι καλύτεροι οικοδεσπότες στις καλοκαιρινές τους διακοπές, τις διακοπές γενικότερα, ό,τι επιλέξουν και όπου και αν επιλέξουν. Έτσι λοιπόν, η μακρινή οικογένεια από το κρύο και μακρινό Νεπάλ ήρθε στην Κρήτη, τους άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκαν και θα ξανάρθουν, από ό,τι μας λέει και ο Τάκης από το Λαγονίσι. Καλημέρα, Τάκη, καλό πρωινό.
2: Όχι, λέμε στην πρέζα.
1: Αυτό λοιπόν, έτσι. Ο ένας θυμίζει τον Κυλαϊδόνη σε παιδιά τα οποία, αν έχουν ακούσει και ποτέ τους Κυλαϊδόνη, όπως και να έχει πάντως, εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι να θυμόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει και λίγο στο σήμερα. Και λίγο στο σήμερα και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο 2026. Στο πρωινό της 18 Ιουνίου, λοιπόν, βρισκόμαστε. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου να θυμίζει τον ήχο, το Θανάση Καραγιάννη, δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τις μουσικές, έτσι, μετά τη ημέρα, έτσι όπως λέμε πάντοτε. Και πάντοτε, κυρία Ριρόγη Μελιάρη, την πρωινή βάρδια εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Για ό,τι χρειαστείτε, καλείτε και τα λέτε με την Αργυρό. Και εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε, και φυσικά και μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Και αυτά τα οποία βεβαίως έχουμε και αυτά τα οποία ξεχωρίζουν είναι τα 14 σημεία της συμφωνίας. Είναι το ευρωπαϊκό ράπισμα στην Τουρκία, αλλά βεβαίως και η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Αλλά και όλα αυτά που έχουμε στο εσωτερικό των κομμάτων, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο νέο. Στη νέα κόντρα μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα για το Πασόκ. Γελίες, λέει, προτάσεις, κυρία Διαμαντοπούλου. Απαντά ο Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησής του. Όλα αυτά βεβαίως στον χώρο και βεβαίως στον δρόμο προς τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία δημιούργησε πολύ πολύ έξυπνα ο κυρία Μητσοτάκης, αφήνοντας πολλά να νοηθούν. Και φτούκα πρόποιος θα βγει πρώτος. Βγήκε η κυρία Καριστιανού, βγήκε ο κύριος Τσίπρας. Και εκεί λοιπόν είναι όπου έγινε το μαλευράσι με τα υπόλοιπα κόμματα και βεβαίως να χτυπιούνται και βεβαίως να κοντοροχτυπιούνται, να εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ από τις δημοσκοπήσεις, να πραγματικά να λες έχει δίκιο πολλά και τι πάμε και κάνουμε και πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά και από την άλλη βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά εκεί όπου τώρα 2,5 χρόνια ήταν μόνο του στην αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα έχει έρθει ο κ. Τσίπρας και εκείνος χάνεται πραγματικά από το έδαφος και βεβαίως από το προσκήνιο. Αλλά μένει στο προσκήνιο δυστυχώς για πράγματα τα οποία είναι εσωτερικά τους και δυστυχώς για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί και θα έπρεπε εδώ και 2,5 χρόνια να έχουν βρει το βηματισμό τους. Μέσα στις επόμενες λοιπόν 48 ώρες θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε με δημοσιογράφους εχθές. Ωστόσο, ερωτώμενος αν οι υπογραφές θα μπουν στην Γενέβη, εκείνος απάντησε πως αρχικά αυτό δεν έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, λέει ο κύριος Τραμπ. Δεν ξέρουμε όμως, δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη. Ενώ ισότοπος άξιος διμετέδωσε πως το Ιράν και οι ΗΠΑ εξετάζουν το σενάριο οι υπογραφές να μπουν μόνο ψηφιακά, το συντομότερο δυνατό. Από την άλλη, στη δηλώση του κύριου Τραμπ παραμένει και λέει ανήσυχος και παραμένει ανήσυχος. Και λέει ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα και προειδοποίησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις ζημεύσεις της και δεν επιτευχθεί η οριστική συμφωνία θα ξαναρχίσει ο πόλεμος. Στον αέρα λοιπόν, ένα ακόμη εργαλείο για τον καταναλωτή, ξεχνώντας όλα τα προηγούμενα, διότι τώρα φέρνει και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα κάνει αυτή η νέα πλατφόρμα και μιλάμε για το πόσο κάνει, ποσοκάνει.gov.gr, διότι εκεί είναι αυτό το οποίο κάνει τη ζωή των δημοσιογράφων πιο εύκολη και όλα. Δηλαδή, να συγκρίνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παγωτό

όσο κάνει στην Ελλάδα, στα όσα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν, την πλειονότητα αυτών σε αυτή την πλατφόρμα, όσο και βεβαίως πόσο κάνει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, έτσι ώστε να συγκρίνουμε τιμές. Αυτό μπουκάλι ντομάτας, μπουκάλι κρασί, οτιδήποτε άλλο θέλετε, ρύζι, οτιδήποτε άλλο μακαρόνια, αυτομάτως η ίδια συσκευασία, τα ίδια γραμμάρια ακριβώς και στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, έτσι ώστε να έχουμε άμεση σύγκριση τι ακριβώς πληρώνουμε εμείς και τι ακριβώς πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πολλά τα θετικά. Θα δούμε. Το θέμα είναι όλα αυτά να μπουν σε μια διαδικασία, να κινηθεί η κατάσταση και πραγματικά να πέσουν οι τιμές και να μειωθούν οι τιμές και να βοηθεί ο καταναλωτής. 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν μπαίνει η σύγκριση και μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση στις τιμές όπου έχουμε εδώ. Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία. Είναι οι ίδιοι πολίτες που μπορούν να κάνουν links και από, να δουν και τι ακριβώς γίνεται και εδώ αλλά και εμείς εκεί. Από την άλλη, έχουμε το Ευρωπαϊκό Μπλόκο και οι απειλές των κυρώσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εχθές ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την ετήσια έκθεση για την Τουρκία, βάζοντας πραγματικά οριστικό πάγο στην ενταξιακή της πορεία λόγω σοβαρής οπισθοδρόμησης στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αντιδράσεις, έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα και την Γαλάζια Πατρίδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μένουν και όλα αυτά τα οποία αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Μπλόκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε το ένα βήμα πριν από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φαίνεται ότι βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η τελευταία προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την διετή και όχι την πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέα. Πάντως σήμερα, για να ξέρετε, θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του Γραφείου της Ευρωπαϊκής εδώ Εισαγγελίας στην χώρα μας. Κρίσιμο επίσης το θέμα και της λειψιδρίας και τι ακριβώς σημαίνει στην χώρα μας και πώς ακριβώς μπορούμε να αντιδράσουμε και με τι έργα και πόσο αυτά μπορούν να βοηθήσουν. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Skype. Και νομίζω ότι με αυτή μπορούμε να ξεκινήσουμε και ιδίως με τους κυριότερους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση του φυσικά όλων των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαεί, είχε γνωστοποιήσει ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο του Ιράν, τον κύριο Πεζεσκιάν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Εχθές τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα και το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε στο Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το ίδιο κείμενο της προσωρινής αυτής συμφωνίας. Το έγγραφο λοιπόν των 14 πλέον σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Συζητήσεις πάντως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, προκαλεί αυτό το περιεχόμενο του μνημονίου. Στις ΗΠΑ πολλοί κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί και αυτό το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με τη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ και από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Ο κύριος Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διπλωματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε με συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι αν δεν ολοκληρωθεί 60 μέρες, το ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ενώ ο κ. Γκαλιμπάφ με τη σειρά του λέει ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες. Αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Στην αρένα τώρα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαρτήσεις.

Γύλες των κομμάτων, αυτές που λέγονται τώρα προεκλογικά ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα διάζει η άμμος στην κλεψίδρα και το κόμμα χωρίζεται στα δύο με την πλειοψηφία να είναι ήδη με τον απόντη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σήμερα, μάλλον χθες για την ακρίβεια, βγήκαν και τα μαχαίρια και από τα δύο στρατόπεδα. Πειρά Χαριδούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για τα θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε άρτηση του Δήμαρχου Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφερε η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η αιχμηρή τοποθέτηση της κ. Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει χαρακτηριστικά εχθές στο Open η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ θα έχουν πλέον οι πολίτες από την εφαρμογή Πόσο Κάνει που εγκαινιάστηκε εχθές. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η διαρκής αυτή σύγκριση θα δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στα ράφια σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνουν αποδεκτές. Χωρίς να διαμορφωθεί η προοπτική ευρεία συνένεση, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται έντονα διαιρεμένο. Κατά τη συνεδρίαση, λοιπόν, δεν προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία που θα επέτρεπε τη συγκέντρωση 180 ψήφων στη δεύτερη ψηφοφορία της προτείνουσας Βουλής, προπόθεση που θα διευκόλυνε την αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, συντελετή αποφύτηση του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό θα είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας αποφύτως, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Όχι, λέμε εσάς και τους ξενέρωτους τους Κύριλε. Κλείνοντας, τόνισε στα νεαρά παιδιά να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Έχουμε την πρώτη πρόβλεψη, παρακαλώ και προσοχή, για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως γράφει και όπως σημειώνεται στον χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Λασίθι της Κρήτης. Ένταση και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορουμένους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Έντονη ήταν η αντίδραση και του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος έκανε λόγο για εμπαιγμό της δικαιοσύνης, ζητώντας την κράτηση του μάρτυρα. Συνέλη τώρα δίκη των Τεμπών που έχει δρόμο μπροστά της ακόμα για να μπει στην ουσία. Εχθές ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος για τηλεοπτική κάλυψη. Ο εισαγγελέας δεν έδωσε την απαραίτητη κατά τον νόμο συνένεση για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Το αίτημα μαζί με άλλο για την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων είχαν υποβληθεί από συνηγόρους των θυμάτων της τραγωδίας. Το δικαστήριο θα αποφανθεί για αυτά τα δύο αιτήματα την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ, ένταση χτύπησε κόκκινο εχθές μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και μερίδα συγγενών των 57 θυμάτων, αιτία της σύγκρουσης. Συνεχείς παρεμβάσεις που τραδάρουν τη διαδικασία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν εχθές οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ένας άντρας 31 ετών συνελήφθη την Τρίτη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, ξαφνικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά.
αμετάβλητα στο εύρος του 3,5-3,75 διατήρησε χθες Τετάρτη τα επιτόκια της Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας

0: αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε, να θυμίσουμε, με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Το Ευρωκοινοβούλιο τώρα επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζής πατρίδας, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και άλλων γειτόνων, και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου. Τώρα, αντίδραση από την Τουρκία έχουμε. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα. Η επικαιρότητα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έλεξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έλεξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνας Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Προς το παρόν, στο 26ο λεπτό, ο αγώνας είναι 0-0. Σήμερα έχουμε 8 Πορτογαλία-Κονγκό, 11 το βράδυ Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά και αύριο το πρωί στις 5 Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την υπογραφή της συμφωνίας. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου τι λέει, ποιο είναι αυτό το επίσημο κείμενο, 14 σημεία τα οποία είναι στη συμφωνία, τι προβλέπετε μεταξύ άλλων. Πάμε χθες, Μιχάλης Γνατίου και Ελένα Φλιτζάνη.
1: Θα είχαμε έκτακτη ενημέρωση από υψηλότατο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος τηλεφώνησε στους διαπιστευμένους ανταποκριτές. Μας έδωσε το μνημόνιο συνεργασίας
2: μεταξύ των μνημονοπολιτιών. Ναι.
1: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 14 σημεία περιλαμβάνει. Να τα πούμε στα γρήγορα: πάυση των εχθροπραξιών. Σταματά ο πόλεμος δηλαδή. Και τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο από εδώ και πέρα ή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ο ένας του άλλου. Η δεύτερη παράγραφος, κυριαρχία και μη επέμβαση, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία ο ένας του άλλου. Χρονοδιάγραμμα για την τελική συμφωνία είναι αυτό που ξέρεις και εσύ και όλος ο κόσμος, 60 ημερών. Έτσι, η οποία αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί. Δηλαδή, αυτό που κάνει πάντα ο πρόεδρος Τραμπ, 60 γίνονται 160. Τέταρτη παράγραφος, ναυτικός αποκλεισμός και στάση των υπολείπων δυνάμεων. Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να αέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, όπως το είπε ο Πρόεδρος πριν από μερικές μέρες, και σε 30 μέρες πρέπει να αρθεί πλήρως ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά, Σενάτου Ορμούς είναι η πέμπτη παράγραφος και η ναυτική ασφάλεια. Είναι αυτά που γνωρίζουμε για να περνούν τα πλοία από το Σενάτο Ορμούς χωρίς χρέωση. Χωρίς χρέωση. Ανασυγκρότηση και οικονομική ανάπτυξη, εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συντονισμό με τους εταίρους τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση για ένα σχέδιο ανασυγκρότησης τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Άρα αυτό που έλεγε ο Πρόεδρος ότι δεν θα συμμετάχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σωστό, θα συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων.
2: Έχουμε για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, Μιχάλη, γιατί από τη μία οι Αμερικανοί βομβάρδισαν, οι Αμερικανοί θα πληρώσουν. Τι γίνεται με τα ιρανικά παγωμένα κεφάλαια, για να δούμε ποιος κερδίζει στην ουσία σε αυτή την πρώιμη συμφωνία.
1: Λοιπόν, είναι η παράγραφος 11 αυτή, Λένα, με τίτλο «Πρόσβαση σε παγωμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία».
2: Τους τη δίνει,
1: λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν πλήρως όλα τα παγωμένα ή περιορισμένα ιρανικά κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία. Όλα. Με την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας, τα μέρη θα συμφωνήσουν αμοιβαία σχετικά με τις διαδικασίες για την αποδέσμευση και τη χρήση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σημαίνει στις 60 μέρες, έτσι. Τα έλογο κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές, όπως ορίζει η Κεντρική Τράπεζα Ισλαμικής Δημοκρατίας. Και επίσης έχουμε την τελευταία παράγραφο που αναφέρει η έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αυτής της συμφωνίας, λένε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: υπεγράφει το μνημείο.

Μόνο κατανόηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιράν και οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επίσης επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και ήδη έχει τεθεί σε ισχύ. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του μνημόνιου κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Το κείμενο προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Συναγερμός ήχησε για ρωσική αεροπορική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κίεβου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα Τάσος Καρλός. Σήμερα δεν μετακινείται, παραμένει Άρτα, να σε καλά, καλή δύναμη. Είμαστε στο πρωινό τη 18η Ιουνίου, Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου, Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Αλίνα. Αλένα, Ανατολή του Ιουλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 ώρα το απόγευμα και το 1815. Έχουμε τη μάχη του Βατερλό. 1904, κυρία Κοβέση, οι υπηρεσίες εδώ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, για ακούστε αυτό, διότι ο Υπουργός Παιδείας του 1904, ο Σπυρίδων Στάις, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Γιατί, Δημητρά μου, διότι ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο Υπουργός, κατά τα ιωθώντα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η ΦΥΜΠΑ. Το 1953 το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. 1976 ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. 1992 έχουμε σοβαρό τουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιρά συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά στον Άι Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής πρώτου αεροσκάφους Νίκος Σιαλμάς. 2015 έχουμε την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Ενώ το 1929 σήμερα γεννιέται ο Χάμπερμας, ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης της κριτικής θεωρίας. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, διακριμένος Έλληνας ζωγράφος. Το 1741 με συγχωρείτε φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενώ το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Παρακαλώ. Προσοχή, Θεοδόση Πάνου, λίγο δεξιά θα κάνεις. Θέλω να κάνεις να βάλεις αλάρμ καθώς κατέρριξε το Κύφισσο, διότι η Τρίτη έτσι στάσει στο ημερολόγιο σαν σήμερα. Θέλει χορευτικό. Ο Γιάννης Κολοκυθάς του έχω στείλει μήνυμα, είναι έτοιμος. Θα κάνει χορευτικό με το Μάνο Νιφλή, θα το κινηματογραφήσει και θα μας στείλουν. Γιατί θέλουμε σπάσιμο του κεφαλιού, θα καταλάβετε. Διότι σαν σήμερα το 1931 γεννιέται ο μεγάλος, έφυγε πριν από λίγο καιρό, εδώ στην χώρα μας, Γιώργος Μαρίνος.

Γιώργος Μαρίνος λοιπόν, σαν σήμερα το 1939, ενώ σαν σήμερα το 1942 γεννιέται ένας από τους πραγματικά μεγάλους τραγουδοποιούς Άγγλους, μέλος των Beatles, γεννιέται ο Paul McCartney.

60 χρυσή δίσκοι και πωλήσει που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα έχει ο Paul McCartney. Άγγλος τραγουδιστής φυσικά και συνθέτης και θυμόμαστε όλοι και τους Beatles. Και τώρα πάρτε το ετερονίμηση ή σηκωθείτε λίγο, κάντε λίγη μικρή διάταση, λίγο έτσι χαλάρωση, διότι σαν σήμερα Θεοδόση ετοιμάσου, ελπίζω να έχει σταματήσει θέλω κινηματογράφηση, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται, και αν την έχουμε τραγουδήσει και αν έχουμε περάσει καλά και αν, έχει, και αν την έχουν μιμηθεί πολλές, σαν σήμερα γεννιέται το 1943 η μεγάλη Ραφαέλα Καρά.

0: Έρχεται το σπάσιμο του κεφαλιού, ε. Έτσι λίγο να φτιάχνουμε και τη διάθεσή μας, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, ζάστε καλά. Καλημέρα στους Γεωργιδές, Γιώργος Σίσκας, Γιώργος Νεδενός, Γιώργος Κοτσαρής, σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, να είστε καλά. Καλημέρες. Ελπίζουμε έτσι με λίγο κέφι και λίγη έτσι χαρά και λίγη μελωδία καλύτερη από αυτά τα οποία έχουμε στις ειδήσεις μας. Να σας καλημερίζουμε, να μας καλημερίζετε. Άγγελο από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιώργος Σταματόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό. Στη σύζυγο και σε έναν και στον Μικρούλη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, σε όλα τα μέρη του κόσμου, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μας ακούτε είτε απευθείας μέσω των 100,3, είτε βεβαίως μέσω των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών στην περιφέρεια. Πάμε λοιπόν στα εσωτερικά μας, να εδώ να δείτε τι Σκόπια, Σκόπια, Μισκό και τι Ραφαέλα Καρά χρειάζεται και τι χορό χρειάζεται, διότι στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει για τα καλά οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση είναι αυτό το οποίο έχουμε, το κατά πόσον είναι ολοκοστολογημένο αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση. Κόστος δεν έχει κανένα να πει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει λέει, αντιπολίτευση είναι, τα έχουμε ξαναζήσει στην εκάστοτε αντιπολίτευση, η κυβέρνηση και αυτή βεβαίως δίνει, αλλά σου λέει εγώ δίνω έτσι γιατί κάνω αυτά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο αφιχθής ξανά εδώ στην παρέα μας, στον Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Οδεχόμαστε με ένα θερμό χειροκρότημα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η οικονομία είναι το βασικό πεδίο μάχης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε μια

0: πολιτική σύγκρουση που μυρίζει όλο και περισσότερο εκλογές. Από την Ανατολική Αττική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή τις παροχές που εξήγηλαν για κρυφή φορο ατζέντα.
1: Ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
0: Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και μέσω του ραδιοφώνου του Sky κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιλαϊκή πολιτική στην οικονομία.
2: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
3: Ας σταματήσει λοιπόν να κουνά το δάχτυλο στην κοινωνία. Αν θέλει να βρει πού πραγματικά ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, ας κοιτάξει πρώτα το γαλάζιο σύστημα εξουσίας που έχει στήσει γύρω του.
4: Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ για γενναία αύξηση των μισθών.
0: Η κόντρα συνεχίστηκε και με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για τη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του.
5: Μας είπαν λαϊκιστές. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός.
1: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, βερεσέ.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βάζουν πλέον όλο και πιο συχνά στο τραπέζι τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
1: Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στο κρεμό.
2: Τους γνωρίζουν και τους δύο, γνωρίζουν τι είπαν και τι έκαναν και πού βρέθηκε η ελληνική κοινωνία.
1: Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας.
0: Πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικεί το κόμμα Καριστιανού, αποκλείοντας τις συνεργασίες.
6: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
0: Η μεγάλη μάχη των κομμάτων που θα κορυφωθεί μέχρι και πάνω από την κάλπη αφορά στους αναποφάσεις τους αλλά και σε όσους επιλέγουν την αποχή.
7: Κυρία Γρατσία, δεν αποκλείει και την αυτοδυναμία. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Αλήθεια. Τώρα, το συζητάγαμε και χθες. Αλήθεια, η κυρία Καριστιανού, ως τι γίνεται αποδεκτή και κατεβαίνει διοικητής νοσοκομείου, να την προαναγγεί, να την προϋπαντήσει, να την κάνει γύρω-γύρω στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Ως τι, δεν είναι καν αρχηγός κόμματος εντός του κοινοβουλίου, δεν είναι καν ακόμη τίποτα. Δηλαδή, το ίδιο μπορούσε να πάει και ο φαντάζομαι και ο Σκοντογιαννίδης, που είναι επίσης αρχηγός κόμματος, όπως λέγεται το δικό του κόμμα, ή ο κύριος Βεργής ή οποιοδήποτε άλλος. Γιατί τέτοιο με την κυρία Καριστιανού, τι συμβαίνει πραγματικά? Θα ήθελα να ξέρω. Όπου έχουμε και καταγγελίες από πολίτες, τους οποίους κινηματογραφούσαν τους ασθενείς, τα στελέχη και οι συνεργάτες κυρίας Καριστιανού, μέσα στο νοσοκομείο, το πράγμα το οποίο απαγορεύεται. Και έχουμε και αντιδράσει από την Ποεδίν. Θα τα ακούσετε όλα αυτά με τον Άρη Πορτοσάλτε. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ αδειάζει η άμμος στην κλεψίδρα και το κόμμα χωρίζεται πραγματικά στα δύο, με την πλειοψηφία να είναι ήδη με τον απόδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και χθες πάντως βγήκαν τα μαχαίρια από τα δύο στρατόπεδα. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
8: Οι μετασύσμοι στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται και η εσωκομματική αντιπολίτευση ασκεί ασφικτικό πρέσινγκ για την επόμενη μέρα, με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει βέλιστο Σοκράτη Φάμελο για πολιτική υποταγή.
1: Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να πάει να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάδα, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας.
9: Αν ο Τσίπρας θα κάνει αυτό που τον αλογεί, να διανύσει την απόσταση που τον αλογεί για να βρεθούμε κάπου στο μέσο, αυτό αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς πάντως θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα.
8: Ο Νίκος Παπάς, που αντικαταστάθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, συνεχίζει να πιέζει το Σοκράτη Φάμελο για το θέμα των συνεργασιών. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί τρικυμία, καθώς κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι επιμένουν στην αυτόνομη πορεία του κόμματος.
10: Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε. Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν.
11: Είναι αδύνατο να υπάρξουν αντιπαθητικά ψηφοδέλτια δύο κομμάτων, στα οποία έχει συνδράμει, αν θέλετε, έχει ηγηθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας.
12: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρας.
13: Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Εγώ έχω μία έδρα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ με μία λογική προσωπικής επιβίωσης να μετακινηθώ.
8: Την ίδια ώρα η συζήτηση για συνεργασίες και η πρόταση του Χαριδούκα για διάλογο με τον

0: Αλέξη Τσίπρα πριν τις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες, συνεχίζει να δημιουργεί συζητήσεις και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος και διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Κυριακό Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Εμένα ούτε με διορίσαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος κύριος Αλαβάνος ή η οικογενειακή μου παράδοση με έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησα τα έχω κάνει όλα μόνος μου, με πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και δεν νομίζω ότι έχω ξαπατήσει ποτέ τους πολίτες, ούτε έχω κάνει παιχνίδια διαφθοράς.
0: Η Λούκα Κατσέλη έκανε κάλεσμα συμπόρευσης ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς.
3: Και να αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που θέλει να πάει ξεκάθαρα. Και γι' αυτό προσωπικά κάνω μια έκκληση ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης.
4: Όλα τα παρακολουθούμε και όλα τα βλέπουμε. Σας λέμε ότι έχουμε φτάσει στο 45ο λεπτό για το ημίχρονο. Έχει 5 λεπτά καθυστερήσει στους Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Η Κολομβία έβαλε ένα γκολ, οπότε είναι 1-0 η Κολομβία. Τώρα, πάμε στις συνταγματικές αναθεώρησεις, διότι ναι, υπό προϋποθέσεις λέει το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 16 για την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο όρος είναι να υπάρξουν ρητές εγγυήσεις για την κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού. Αν τελικά υπάρξουν, τότε θα υπάρξει και ένα πεδίο συνεννόησης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για να περάσει τη δεύτερη βουλή. Άλλωστε, αυτή ήταν η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη από το 2008. Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
5: Από το 2008 η αναθεώρηση του άρθρου 16 επί 18 χρόνια τώρα διχάζει τα κόμματα και εξακολουθεί να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Παρότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας συμφωνούν στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, διαφωνούν στο ότι το κυβερνών κόμμα ζητά άνοιγμα σε ιδιωτικά και μη κρατικά ΑΕΗ, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει ναι με την προϋπόθεση να υπάρξει ρητή κατοχήρωση και του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
6: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
7: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
5: Όχι στην αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου, λένε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ υπέρτασεται η ελληνική λύση.
8: Έχουμε ήδη ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στη χώρα. Και οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές.
9: Πλήρη εμπορευματοποίηση του δημόσιου πανεπιστήμιου, δηλαδή το δημόσιο πανεπιστήμιο το ίδιο να λειτουργεί ως επιχείρηση.
10: Πρόταση της ελληνικής λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ.
5: Κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 τάχθηκε η νίκη.
4: Ομιλία τώρα με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτου του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, είπε μιλώντας στους αποφύτους, ενώ επικαλέστηκε και στίχους του Λουκιανού και Λαϊδόνη από τον ύμνο των Μαύρων Σκυλιών. Κλείνοντας απευθυνόμενο στα νερά παιδιά, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερο προσεκτικοί με όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία.
11: Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη τη φρεσκάδα, τις ιδέες σας, την ορμή σας. Ζούμε, είναι αλήθεια, σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλά είναι λοιπόν να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση.

0: τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Κι αν αισθανθείτε ένα σχήρτημα στην ψυχή σας, ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει, ακούγοντας το «Σε γνωρίζω από την κόψη» ή «Τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια», μην τραπείτε, μην αισθανθείτε ντεμοντέ, ξεπερασμένοι. Τιμή σας και καμάρι σας, είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα νέο ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι δικαιολόγητες ψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όλο posokani.gov.gr την Έλληνα Χελβατζόγλου.
2: Τα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
3: Με ελάχιστα κλικ και μέσα σε λίγα λεπτά, οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές μέσα από το νέο ψηφιακό εργαλείο Πόσο Κάνει.
4: Okay, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
3: Η νέα πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5: Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές.
6: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.
3: Σε αντίθεση με το e-καταναλωτής, το νέο σύστημα ενσωματώνει επιπλέον λειτουργίες. Η βασική διαφορά με το e-καταναλωτής είναι ότι στη νέα πλατφόρμα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
7: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μίσθη.
3: Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 κωδικούς, ενώ η λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς.
1: Στη δίκη τώρα για την τραγωδία των Τεμπών θα πάμε, που έχει δρόμο ακόμη μπροστά της. Χθες λοιπόν, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη οτήματος για την τηλεοπτική κάλυψη. Στο μεταξύ, η ένταση χτύπησε κόκκινο μεταξύ της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τη μερίδα συγγενών των 57 θυμάτων. Αιτία της σύγκρουσης, οι συνεχείς παρεμβάσεις που τρενάρουν τη διαδικασία. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
8: Σε σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης μετατράπηκε σήμερα η αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα για την τραγωδία των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων καταφέρθηκαν εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, διέκοψαν την αγόρευσή της και την κατηγόρησαν ότι για δικούς της λόγους μεταφέρει ανακρίβειες.
9: Θα μιλάς για αυτούς που εκπροσωπείς, ούτε για 57, ούτε για 55, ούτε για κανέναν. Το ακούς?
10: Σας βάζει προφανώς ο συνήγορος.
9: Άκουσέ με, θα μιλάς για 56.
10: Εγώ σας σέβομαι.
9: Δεν με σέβεσαι, κυρία μου.
11: Κάποιοι συγγενείς θύματος κατηγόρησαν την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι επιχειρεί για δικούς της λόγους να εμφανίζεται ως η εκπρόσωπος όλων των θυμάτων. Να μιλάς μόνο για τους δικούς σου εντολείς. Ακούστηκαν κάποιοι συγγενείς να τις λένε χαρακτηριστικά.
12: Είναι στιγμές που θα υπάρχουν εντάσεις, θα υπάρξουν διαφωνίες ακόμα και μεταξύ των δικηγόρων ή των συγγενών των. Είναι η ένταση της στιγμής. Μετά, όπως είδατε κι εσείς, το θέμα θεωρείται λήξαν.
8: Λάδι στη φωτιά έριξε η αιχμηρή απάντηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στον Μιχάλη Καλογύρου, συνήγορο οικογένειας που τον κατηγόρησε για προσωπική δυστυχοποίηση εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, καθώς είχε διατελέσει υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
10: Με τον Τσίπρα, Μιχάλη, αυτά.
13: Πήγαινε κάντα στα κανάλια και στη Βουλή αυτά. Όχι εδώ.
10: Με τον Τσίπρα για το μάτι αυτά.
14: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οργανωμένα συμφέροντα και για ποινικούς λόγους και για πολιτικούς λόγους θα προσπαθήσουν να διαιρέσουν τις οικογένειες, να δηλητηριάσουν τους συγγενείς, να προκαλέσουν τεχνητές εντάσεις.
8: Η εισαγγελέας δεν έδωσε την απαραίτητη κατανόμωση συνένεση για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης. Το αίτημα μαζί με άλλο για την υποχρεωτική παρουσία των κατηγορουμένων είχε υποβληθεί από συνηγόρους των θυμάτων της τραγωδίας.
15: Του να είναι δημόσια η δίκη, αυτό είναι κάτι που ζητήθηκε σήμερα και είναι μια πόρτα στην αλήθεια, είναι μια πόρτα για όλους όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται σε κάθε δίκη.
16: Είναι απαράδεκτη και προκλητική η απόφαση του δικαστηρίου να δεχθεί την παράσταση για υποστηρίξη.

0: ήρυξη κατηγορίας του δημοσίου.
1: Οι περισσότεροι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, αλλά και αυτούς της υποστήριξης της κατηγορίας, ισχυρίστηκαν ότι μία ενδεχόμενη οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα σκηνικό σόου. Γι' αυτό τον λόγο αρνήθηκαν να συνενέσουν.
2: Είμαι και εγώ αντίθετος, όπως και ο νομικός μου. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, παιδιά. Βλέπετε ότι όσο πάει η αίθουσα, αντί να γεμίσει, αδειάζει.
0: Το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα δύο αιτήματα την ερχόμενη Τρίτη.
3: Και ένταση τώρα και σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορουμένους, εχθές ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλυψε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
4: Την προανακριτική κατάθεσή του ανακάλεσε μάρτυρα στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι. Ο φιλάθλος, ο οποίος ήταν παρόν στο γήπεδο, αρχικά είχε κατονομάσει 13 οπαδούς αποδίδοντάς τους έκνομες ενέργειες. Στο δικαστήριο όμως τα πήρε πίσω, λέγοντας ότι όσα είχε πει ήταν αποκοιήματα της φαντασίας του. Οι απαντήσεις του μάρτυρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της έδρας.
5: Από άγχος τα είπα. Έπλαθα ιστορίες. Ήμουν 15 ετών.
6: Έχετε πει με λεπτομέρειες τι έκανε ο καθένας. Ξεκινάτε μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τι φορούσαν, τα πάντα. Μας λέτε ότι δεν σας τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί, αλλά πλάθατε ιστορίες τότε. Σήμερα λέτε ψέματα, κύριε.
7: Για άλλη μια φορά που δεικνύεται ο τραμπουκισμός και ότι αυτοί οι μάρτυρες, θα το πω ειλικρινά, φοβούνται τη ζωή τους. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που με συγχωρείτε είναι χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή.
4: Ο μάρτυρας, ο οποίος στην αρχική κατάθεσή του είχε πει ότι πριν από τα επεισόδια είδε έναν κατηγορούμενο να μοιράζει κροτίδες σε οπαδούς που έβγαιναν από το γήπεδο και έναν άλλο να μοιράζει πέτρες, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από την έδρα αλλά και από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.
8: Ενώ είχε δώσει 13 άτομα ονόματα βασικά της εγκληματικής οργάνωσης, ήρθε και να τα ανέρεσε και έλεγε ότι ό,τι έχει πει τα έχει πει υπό το καθεστώς άγχους. Και ωστόσο, σήμερα κόντεψε να γκρεμίσει το έδρανο την ώρα που κατέθεται γιατί, από το φόβο του.
7: Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας, ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει, δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του. Αυτό σήμερα είδαμε.
4: Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι όσα έχει πει προανακριτικά είναι ψέματα και πως αποφάσισε να πει στο δικαστήριο την αλήθεια, διότι κάποιοι έχουν καταστεί κατηγορούμενοι εξαιτίας του. Αυτή η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση γονέων κατηγορουμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα.
8: Τότε είχε μιλήσει για ένα διακριτό σημάδι σε σημείο κατηγορουμένου, πράγμα που υπάρχει, και σήμερα μάλλον το φαντάστηκε. Είπε ότι το φαντάστηκε. Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα?
9: Όταν συγκεκριμένοι μάρτυρες, οι οποίοι ήταν παρόντες στα περιστατικά, αρχικά δίνουν ονόματα, στοιχεία και σήμερα λένε τα έβγαλα από το μυαλό μου γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση, το μόνο που προκαλεί είναι εκνευρισμό τόσο στην οικογένεια του άτυχου Γιώργου Λιγκερίδη, όσο και στην ελληνική κοινωνία.
4: Ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ το δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας εάν θα καταστεί κατηγορούμενος για ψευδορκία ή για ψευδή κατάθεση.
3: Και κλείνουμε με την είδηση, διότι έχουμε σήμερα την πρώτη, πραγματικά προσοχή μεγάλη, την πρώτη κατηγορία 3, φετινή ένδειξη για την αντιπυρική περίοδο. Προσοχή λοιπόν μεγάλη στο χάρτη του πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιά σε Αττική, περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, τα Ψαρά, στη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο και την Κάσο, καθώς επίσης και στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Λασίδη. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, αν κάτι δείτε, επαναλαμβάνουμε, 199 επιβεβαιωστική, το 112 αμέσως και επικοινωνείτε. Χτύπα ξύλο που λέμε. Την ίδια ώρα διαβάζουμε την εφημερίδα Καθημερινή ότι τα ελατοδάσεις των Πάρνωνα, στον Ταΐγετο και το Μέναλο, στο Χελμό, πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παραταμένη ξηρασία, συνθήκες δηλαδή που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για τη μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια βεβαίως να νεκρώνονται από την κορυφή μέχρι τη βάση. Η Αθήνα Μαράκη έρχεται, δελτίο ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ έτοιμος. Ο Διονύσης Ρίζος, όπως κάθε Πέμπτη, στο παραδέκα, απαντά σε δικά σας ερωτήματα για τα ζητήματα σύνταξης, ασφάλισης και όλα αυτά. Και εμείς κανονικά αύριο στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
10: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, είχε γνωστοποιήσει ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης τα ξημερώματα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του, ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό τορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά τορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούς και σίγουρα θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε χθες με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει μεταξύ άλλων την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πιλωτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και επικαλούμενοι δίθεν βλάβη διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα επιθανοτοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά, 330 ευρώ, ένα όχημα, λάπτοπ, δύο κινητά και

0: λίθος καρτών ΣΥΜ. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, αγώνες μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση Ουσμπεκιστάν-Κολομβίας, με την Κολομβία να προηγείται με 1-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Να σας πω την αλήθεια, και εγώ σ' αγαπώ, φωνάζω, αλλά φωνάζω στον καφέ μου σ' αγαπώ, διότι χωρίς καφέ δεν γίνεται δουλίτσα με τίποτα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Βλέπω κάτι πλάνα τώρα του Αμερικανού Προέδρου που πήγε, λέει, να φάει στις Βερσαλίες, γιατί ήταν, λέει, όλες από χρυσό, όχι επίχρυσα. Του αρέσουν αυτά του Προέδρου, να ξέρετε. Ο οποίος ειρήνη στο εμπαρόδο, σαν να τον είδα λίγο διαφορετικό. Τώρα, επειδή ογδοντάρισε και ορίμασε, δεν ξέρω. Σχετικά πάντως με την G7. Σε σχέση με το παρελθόν, τον είδα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο προσγειωμένο. Δεν ξέρω, εγώ με τα αφεντικό είπε όταν άρχισε να πάει. Μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά, γιατί είναι και διαφορά της ώρας τώρα, ξέρετε, Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα μεγάλα τα ζητήματα, τέλος πάντων, που απασχολούν τους ηγέτες του πλανήτη αυτή την περίοδο. Εν τω μεταξύ, σήμερα και αύριο έχουμε σύνοδο κορυφής και έχει και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, μαθαίνω, εκτός από τα κλασικά που έχουν να κάνουν και με την Ουγγαρία, με την Ουγγαρία λέω, με την Ουκρανία, δίπλα έπεσα,

Λοιπόν, και με τον προϋπολογισμό, λέει, που έρχεται, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται να φέρνει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση Κυπριακή Προεδρία, η οποία, εντάξει, δεν αλλάζει πολύ τα πράγματα σε σχέση με το Βορρά, που ο Βορράς είναι και πιο συντηρητικός, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τα του προϋπολογισμού. Αλλά μην πέσουμε τώρα με τα μούτρα στα ζητήματα εκεί πέρα, από φιλιά, αγκαλιές, ο πρόεδρος, βλέπω. Τη σύζυγο του, εντωμεταξύ, του Γάλλου Προέδρου, την έχει από κοντά, τη βλέπω. Δεν πήγε η Μελάνια, ξέρετε γιατί δεν πήγε. Η Μελάνια δεν πήγε γιατί έχει κάνει δελτίο κάθε πρωί εδώ. Γι' αυτό, μην νομίζετε. Έχουμε τη Μελάνια εδώ και πού να πάει. Έχουμε δουλειά, έχουμε ροκάματο. Πού να πάει. Γενικώς δεν βλέπω τη Μελάνια να είναι πολύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός επί του αντικειμένου, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλά το δείπνο στις Βερσαλίες του άρεσε πολύ του Προέδρου. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Τι γίνεται, παιδιά, έβρεξε πολύ χθες, και σε εμάς εδώ στα νότια προάστια, εμείς πάνω στα βόρεια σταγόνα, σας λέω, τίποτα. Περιμέναμε τη βροχή, ήρθαν τα σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας, σηκώσαμε τέντες, μαζέψαμε το σκύλο, το πήγαμε νωρίτερα βόλτα μπάς και την γλιτώσουμε κλπ. Αλλά σταγόνα. Αλλά εδώ στα νότια έριξε βροχούλα αρκετή. Η βροχή πολύ μου είπαν στην Καλαμάτα, πού είσαι, σωσός, έχω χάσει. Έχει εξαφανιστεί από προσωπική. Τελείως ο γιος της Πανελλαδικής. Άιντε, χάθηκες. Μια καλημέρα, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Λοιπόν, επίσης στην Πάτρα είδα ότι έβρεξε αρκετά. Στην Έτωλο Ακαρνανία, κλασικά στα Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνινα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έβρεξε, μου είπανε. Λοιπόν, και βλέπω τα στοιχεία του Μετεό. Η πιο πολύ βροχή που έπεσε χθες, κυρίες και κύριοι, ήταν, λέει, στην Αρκαδία, στα Μαγούλιανα. 47 χιλιοστά βροχής, και αυτό μέχρι το απόγευμα, δηλαδή κατά τις 6.30. Μετά βλέπω στη Μακρινίτσα και στη Μαγνησία, καλημέρα Γιάννη, 33 χιλιοστά. Στο Κεράσοβο κλασικά, στα Γιάννενα, στην Κοζάνη, στην Καλαμαριά 27 χιλιοστά βροχής, στη Λακωνία, στην Πηλαία πάνω στη Θεσσαλονίκη και στο Περτούλι Τρικάλων. Και σκεφτείτε, παιδιά, γιατί έχω κάνα δυο φίλους οι οποίοι δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε τώρα και πήγαν Ισπανία. Καίγονται στην Ισπανία, λέει, στην Ιβηρική Χερσόνησο. Τα λέγαμε και χθες. 45 εκεί πέρα. Και ακούγα νωρίτερα και τον κύριο Γιαννίρη, τελειώνοντας, που είπε και για το θέμα με τα έλατα, τα οποία, λέει, η κλιματική κρίση, λέει, τα σκοτώνει. Και ότι η καταπώνηση, λέει, και η αδυναμία, λέει, να μεταφέρουν νερό από τις ρίζες ψηλά στην κόμη, δηλαδή στο κεφάλι του δέντρου. Και λέω, ρε παιδί μου, με τόση βροχή φέτος, ας πούμε, δεν κατάφερε το σύστημα να επανέλθει. Θα μου πεις, με μια χρονιά μόνο ψάλτη τα πράγματα δεν λύνονται. Σωστό και αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο. Και επειδή μιλάμε για το νερό, γιατί, λέει, μένουν από νερό τα νησιά, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου σήμερα, που λέει, η ανομβρία, ο υπερτουρισμός, παύλα πισίνες, και τα κατεστραμμένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου χθες ότι αποφασίστηκε, λέει, και η Αλόνισος να ενταχθεί στα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και έβλεπα τις μονάδες αφαλάτωσης που υπάρχουν στο Αιγαίο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 62, φίλοι ακροάτες. Δηλαδή, παίρνουμε το θαλασσινό νερό και το κάνουμε πόσιμο. Ξέρετε, αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία, ακριβή διαδικασία και ενεργοβόρα διαδικασία. Στις Κυκλάδες είναι οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης. Η Σαντορινάρα έχει 6. Βέβαια, πού να... Και να ξέρετε, η πρώτη αφαλάτωση είχε μπει στην ΙΑ. Η πρώτη αφαλάτωση, πριν καν αρχίσει η συζήτηση, η ΙΑ είχε, τώρα δεν χρειάζεται ποιος την έκανε, καλή του ώρα εκεί που είναι, έκαναν αφαλατώσεις για να μπορέσει να έχει ιδιαίτερα το καλοκαίρι το νησί νερό. Μετά, η Σύρος, 6 αφαλατώσεις έχει η Σαντορίνη, 5 αφαλατώσεις έχει η Σύρος. Και από 2 έχει η Αμοργός, η Πάρος, η Μύκονος, η Σύφνος και η Ίος, παρακαλώ πάρα πολύ. Από τα Δωδεκάνησα, 3 αφαλατώσεις έχει η Πάτμος, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρουσιάζονται σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. 9 αφαλατώσεις έχει η Χίος, 3 η Φούρνη.

πώς το λέγε παλιά ο λαός, θα πούμε το νερό νεράκι. Αλλά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε όμως. Δηλαδή το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ υπάρχουν κατεστραμμένα δίκτυα. Επίσης αυτό που μου γυρίζει το μάτι ανάποδα είναι οι πισίνες, να σας πω την αλήθεια. Έχεις δίπλα σου καταπληκτικά νερά. Θα πεις, άμα ο τουρίστας θέλει πισίνα, πισίνα θα του κάνεις, έτσι δεν είναι? Ή θα του πάρεις κάτι παραπάνω από τη μέση και πάνω. Θυμάμαι. Εντάξει, θα πεις αυτό είναι. Είχα πάει επισκέπτης λοιπόν, ήταν ένας φίλος μου στα Χανιά, στο Μαράθι, σε μια καινούρια ξενοδοχειακή μονάδα, πεντάστερη, μόλις άνοιξε παιδιά, του κουτιού. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μου, είμαι εγώ στα Χανιά, μου λέει έλα να με δεις, μου λέει να δεις τι δωμάτιο έχω. Και πραγματικά πήγα. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω, ήταν καταπληκτικό το ξενοδοχείο, δε, ντρεπόσω να πατήσεις ρε παιδί μου, αλλά πας στο δωμάτιο και ήταν αυτά τα δωμάτια τα οποία είχαν και την ατομική πισίνα. Και λες, του είπα δηλαδή, κάναμε μια κουβέντα, κάτσαμε πια ένα καφέ, του λέω ρε παιδί μου, δίπλα σου έχεις τη θάλασσα, δίπλα σου, και η θάλασσα είναι καταπληκτική. Χρώματα ωραία, δροσερή, κάτσε, του λέω στην πισίνα, μου λέει άλλο πράγμα η πισίνα. Κάτσε ρε πουλάκι μου, του λέω. Κάνε, του λέω, για θεραπεία στο δωμάτιο σου. Αυτό που αντικρίζει κανείς από ψηλά σε όλα τα νησιά, στην Πάρο, στη Σαντορίνη. Σαντορίνη έχει και, επειδή δεν έχει και πολύ χώρο, ειδικά εκεί στα Φυρά, στην πρωτεύουσα, έχουν βάλει κάτι που είναι λίγο σαν λεκάνες, ρε παιδί μου. Τις έχουν κάνει και λίγο πιο βαθιές και λοιπά, κάνουν και λίγο μπρουμπουλήθρες από κάτω και κάθεσαι και βλέπεις τώρα τη θέα που είναι απόλαυση. Αλλά αυτή η ιστορία του νερού, που στις περισσότερες φορές είναι γλυκό νερό, δεν είναι θαλασσινό νερό, όπως καταλαβαίνετε, και θα χαλάσει το σύστημα άμα χρησιμοποιήσουν θαλασσινό νερό, είναι επίσης μια ιστορία απονεμένη. Μπράβο ρε Νίκο, ρίζο έχουμε σήμερα, καλά κάνει και μου το θυμίζει, στις 8 παρατέταρτο, κανονίστε την πορεία σας. Ό,τι ερωτήματα θέλετε, έχω ήδη αρκετά ερωτήματα από την περασμένη εβδομάδα, ό,τι ερωτήματα θέλετε να υποβάλλετε στον δικηγόρο εργατολόγο, που θα τον έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, κάντε τα δέοντα. Ωραία. Είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, σας υποδέχεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρηση, την επισήμανση και τα στέλνετε όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και τα βλέπω. Και καλημέρες λέω στον Δημήτρη το φίλο μου που πάει για Ασπρόπυργο, το καθημερινό δρομολόγιο. Χθες βράδυ ήμουνα στα μουσικά βραβεία, μα τι λες ρε παιδί μου. Α, είναι εδώ στα νότια ήτανε. Πήγε και ο φίλος μου Γιαννάκης και έκανε εκεί πέρα τα σχόλιά του πώς αλλάξαν τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ έχω μαύρα μεσάνυχτα από αυτή την ιστορία. Είδα φωτογραφίες που ανεβάσανε στα κοινωνικά δικτύα το πρωί που ξύπνησα, μην νομίζετε. Λοιπόν, η υπερβολή της υπερβολής. Λες και είμαστε εν τω μεταξύ και καμιά μεγάλη χώρα με κάνα τεράστιο. Τρεις τραγουδιστές είναι όλοι. Τρεις. Που λέω λόγος. Πέντε τραγουδιστές πανκέρχονται. Αλλά τέλος πάντων. Μπράβο, ρε Δημήτρη, μπράβο για την επιλογή σου. Χαρά στην υπομονή σου εν τω μεταξύ. Πολύ ωραία, λέει, ήταν ο Δημήτρης. Καλημέρα, γειτόνισσα. Ναι, έχει δροσιά σήμερα. Έχει δροσιά σήμερα και στην περιοχή μας. Σήμερα φόρεσα και το κοντομάνικο πρωί-πρωί εγώ για τα μπουφάν που πρέπει να φοράμε πάνω στη μηχανή. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια ψυχρασία. Αλλά έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνεται το σύστημα για να πάει, για να μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Τώρα, έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν και πολιτικά. Εντάξει, ζεσταίνεται λίγο το κλίμα, ε. Ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα, σε πολιτικό επίπεδο. Βλέπω, ξεκινήσανε οι σχεδιασμοί για τις, πώς το λένε, περιοδίες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα. Χθες διάφορα πράγματα έγιναν και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην Κύπρο, είπε περί λαϊκισμού και λαϊκότητας. Στο Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω, άκουσα χθες και τον πρόεδρο που ήρθε εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα την πλάκα χθες τον πρόεδρο. Θα την πω την κακία, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ραντεβού ο Νίκος Σταυρουλάκης για να βγει στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα, 10 η ώρα κλπ. Πάει ο Γιαννήρης στην είσοδο, εκεί που έρχεται στον όροφο από το ασανσέρ, να τον υποδεχθεί. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να ανοίξει την πόρτα ο Ανδρουλάκης, με το που ανοίγει την πόρτα κόβεται το ρεύμα. Σοκ στην κυριολεξία, διότι αμέσως εμείς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και ένα σύστημα, μπαίνει γεννήτρια μπροστά για να μην μείνει χωρίς ρεύμα το στούντιο. Λοιπόν, και άρχισα

τα σούσουρα εδώ οι συνάδελφοι. Ε, κοίταξε να δει ποιο μπήκε μέσα και λοιπά. Έφερε την τύχη και τα σχετικά. Αλλά η αλήθεια είναι αποκαταστάθηκε γρήγορα το ρεύμα. Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις για μια ακόμα φορά. Υπάρχει τώρα η ιστορία του τζάμπα. Τώρα τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3. Έχουμε πάλι να ακούσουμε και τάματα και αυτά μπόλικα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα από το πολιτικό υλικό του τόπου, διότι ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα όλων. Καταλάβατε τι εννοώ. Άρα λοιπόν θέλει μια σοβαρότητα γενικότερα. Και νομίζω, πέρα από οτιδήποτε, ο καθένας βεβαίως τα βλέπει από τη δική του οπτική και ο καθένας θέλει να εκφράσει άλλο κομμάτι ενδεχομένως, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και αυτό κάνει τέλος πάντων κάποιον κόμμα πλειοψηφίας, αλλά τα μεγάλα κόμματα είναι και πολυσυλλεκτικά κόμματα, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα έχει όμως πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα θα υποθούν και θα ανακοινωθούν ως υποσχέσεις από τα κόμματα, να ξέρουμε πράγματι και το λογαριασμό. Δεν μας παίρνει τώρα να ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν μας παίρνει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ξαναλέω, ακόμα πληρώνουμε τα χρέη. Για πολλά χρόνια θα τα έχουμε μπροστά μας. Άρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να είναι οι πολιτικοί πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λένε. Και να λένε ταυτόχρονα με το μέτρο το οποίο προτείνουν και πόσο κοστίζει και από πού θα προκύψει. Από πού δηλαδή θα καλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Για να είμαστε εντάξει. Γιατί ξαναλέω, θα ακούσουμε πολλά. Ακούω ότι ενδιαφέρονται, λέει, πάρα πολύ οι πολιτικοί για την περίφημη γενιά X. Καλά λέω, Generation Z, συγγνώμη, όχι X. Οι οποίοι, λέει, είναι από 17 έως 29 ετών, οι οποίοι, λέει, δεν πολύ ενδιαφέρονται για την πολιτική. Εγώ διαφωνώ. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, περίπου. Ο ένας, ο μεγάλος, εκεί το έχει ξεπεράσει λίγο, είναι στα 30. Αλλά ενδιαφέρονται σαφώς για την πολιτική. Ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική όπως είναι σήμερα. Και δεν τους ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί όπως είναι σήμερα. Δεν τους εκφράζουν αυτοί οι πολιτικοί. Αλλά ότι τους απασχολεί η ιστορία της πολιτικής, το βλέπουν καθημερινά στη ζωή τους. Τώρα πώς θα τους πείσουν να έρθουν στις κάλπες είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να το ξέρετε αυτό. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω τώρα, αλλά ουγάρ έρχεται μόνο του. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία του πόσο κάνει. Θες, κάτσα καμιά ώρα περίπου να ξέρετε και ασχολιόμουν με την πλατφόρμα, με τις τιμές. Περίπου λέει 9.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια είναι εδώ, να το ξέρετε. Το λέω και το ξαναλέω. Ό,τι και να λέμε, ο φόβος και το άγχος του σούπερ μάρκετ στην οικογένεια, εκτός από κάποιες ορισμένες κατηγορίες, εντάξει, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, είναι εδώ και στην τσέπη του καθενός. Τώρα, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτούς οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό και τέλος πάντων να βρίσκουν. Μου κάνανε εντύπωση δύο πράγματα που θέλω να σας τα πω για την αρχή γύρω από την ιστορία του πόσο κάνει. Το ένα είναι ότι είδα κάποια προϊόντα, ας πούμε καφέ. Από στη διαδικασία να σας πω το προϊόν, δεν έχει κανένα νόημα. Είδα, ας πούμε, προϊόντα καφέ, συγκεκριμένο προϊόν, που στα 7 σούπερ μάρκετ είχαν ακριβώς την ίδια τιμή. Παρόλο που έψαξα, δεν βρήκα άλλο προϊόν να έχει σε 6 ή 7, αν θυμάμαι καλά, σούπερ μάρκετ, την ίδια τιμή καφέ. Απ' την άλλη μεριά, εξεπλάγει από το εύρος των τιμών που είδα σε συγκεκριμένα προϊόντα. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, όχι μην τρελαθείτε τελείως, ας πούμε, είδα γάλα. Το οποίο γάλα το είδα να έχει μια διαφορά σχεδόν 30 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο προϊόν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν ήταν προσφορά ή όχι, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι τη λίστα που μπορεί να κάνει ένας πολίτης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, και να πάει να τη βάλει τη λίστα αυτή στα 10 σούπερ μάρκετ, στις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να δείτε τη διαφορά. Να ξέρετε πάντως ότι η διαφορά των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να ξεκινάει από 2 ευρώ και να φτάνει 4 ή 5. Θα μου πεις, έχουμε ψάλτη γύρω μας όλοι τα σούπερ μάρκετ
όλα τις 10 λύσεις.

0: Είδες, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως θέλει αρκετό χρόνο για να ψωνίζεις τα προϊόντα σου, να ψάχνεις τα προϊόντα σου. Βέβαια μερικά πράγματα είναι και λίγο αδόκιμα, δηλαδή βρίσκεις ξέρω εγώ ένα στο ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό, δεν μπορεί να αγοράσεις όλα τα άλλα από το ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο άλλο ή στο τρίτο για να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, εκτός και αν έχεις ατελείωτο χρόνο μπροστά σου. Λοιπόν, το πιο χρήσιμο, επαναλαμβάνω, εργαλείο είναι το καλάθι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω τα πράγματα να απλωθούν και σε άλλα προϊόντα, γιατί μάθαμε χθες ότι από το Σεπτέμβρη θα προσθεθούν και έτοιμα γεύματα, ενδεχομένως θα μπει και στην αγορά καυσίμων κλπ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Τώρα που λέω αγορά καυσίμων, θα το κουβεντιάσουμε. Είδα σήμερα το πρωί που ερχόμουν, φεύγουμε αμέσως, αμόλυβδη 1,89€. Αλλά κάποιος χθες, θα το κουβεντιάσουμε πάλι με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, λίγο αργότερα, μου είπε ότι υπήρχε, λέει, και πρατήριο στο λεκανοπέδιο που είχε καύσιμα 1,799€, δηλαδή σχεδόν 1,80€. Ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, μπορεί να υπάρχει τέτοια τιμή? Και μου είπαν ότι η τιμή είναι, αυτή η τιμή είναι πιο κάτω από την τιμή δηληστηρίου. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω. Πολύ φοβάμαι, για να κλείσω, ότι με τις τιμές όπως εξελίσσονται τώρα, δεν φοβάμαι, απλώς θέλω να το διαπιστώσω, θα τελειώσει τέλος του μήνα και η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, παιδιά, τα 15 λεπτά. Δεν το βλέπω να συνεχίζεται. Τα υπόλοιπα μετά. Καλημέρα σας, Sky 100,3, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons.

0: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην Ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα. Να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

κακό, το τραγουδάκι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 35, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα στους δρόμους που κυκλοφορείτε. Μεγάλη συζήτηση για τα νέα έργα τα οποία λέει δρομολογούνται όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, ειδικά λέει στο ποτάμι. Άλλη μεγάλη ιστορία, θα μας ακούνε στην περιφέρεια και θα γελάνε να ξέρετε, αλλά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, θα λέγα Αθηναίους, αλλά δεν είναι ακριβώς Αθηναίοι. Λοιπόν, σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η εφημερίδα Τα Νέα για την ιστορία αυτή. Σας πω δύο-τρία νούμερα τα οποία νομίζω τα βιώνουμε όλοι, αλλά άλλο να στα λένε και άλλο να τα περνάς, ε. Λέει, μέχρι λέει μισή ώρα επιπλέον καθυστέρηση καταγράφεται καθημερινά σε ώρες αιχμής από τις 8 μέχρι τις 10 σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως είναι η Λεωφόρος Κηφισού και η Αττική Οδός. Υπό

κανονικές συνθήκες το ημίωρο, λέω εγώ. Γιατί αν σου κάτσει και κάτι έκτακτο, κάνα τροχαίο, καλαγαλασμένο αυτοκίνητο κλπ, το μισάωράκι δεν θα φαίνεται τίποτα. Επίσης λέει, ο συνολικός αριθμός των ωρών που χάνονται κάθε χρόνο στον Κηφισό είναι 6,5 εκατομμύρια ώρες. 6,5 εκατομμύρια ώρες. Το κόστος, λέει, για την οικονομία είναι μεταξύ 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια θα μου πεις από την άλλη μεριά, φίλε ακροατή, άντε και κάνει νέα έργα. Νέος, λέει, άξονα συνοφή των Ελευσίνας για να μην μπαίνουν τα φορτηγά μέσα. Ο ανισόπεδος κόφος Καραμαγκά. Εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο, λέει, που περιμένω, που μονητικά περνάω εγώ με τη μηχανή και βλέπω από την άλλη μεριά ουρές να περιμένουν να βγουν στην Εθνική Οδό προς τη Λαμία. Ωρα, ακινητοποιημένοι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι και οι επιλογές, πώς το λένε, των έργων είναι πεπερασμένες. Αν έχουμε τόσο αυτοκινητομάνι, πού θα πάνε τα αυτοκίνητα? Με το που θα, ας πούμε, κατασκευαστεί, λέω εγώ τώρα, ο νέος άξονας Ινοφύτων Ελευσίνας, μην νομίζετε ότι δεν θα έχει κίνηση. Ότι δεν θα φορτώσει με κίνηση κι αυτός. Διότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξαναλέω. Κάθε είδους και ύφους. Μικρά, μεσαία, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Διότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι 4,4 εκατομμύρια, λέει, είναι το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους, αν συνυπολογιστούν τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσυκλέτες. Ο αριθμός, αν στα 4,4 εκατομμύρια των ίδιων προσθεθούν και αυτοί, ο αριθμός ο συνολικός γίνεται σαφώς μεγαλύτερος. Και υπολογίστε ότι υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα έλλειψης θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, εντάξει, πας στη δουλειά. Εμείς το βλέπουμε, να ξέρετε, όταν έχει κακοκαιρία, ας πούμε, και ερχόμαστε την ώρα που ερχόμαστε, που δεν υπάρχει ψυχή, βρίσκουμε να παρκάρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους που έρχονται μετά, ξέρω εγώ, κατά τις 8-8.30 για να πιάσουν τη δική τους βάρδια. Και μου λένε, περπατάω 1,5 χιλιόμετρο. Και εδώ έχουμε και χώρο, υποτίθεται, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ή ξέρω εγώ, στο μέτωπο το παραλιακό. Παρκάρεις, περπατάς. Κάνεις και την πρωινή γυμναστική σου και έρχεσαι. Αν δεν έχεις χώρο, πού να το βάλεις? Παρκάρεις παράνομα. Έτσι δεν είναι? Τώρα που λέω παράνομα από παρκάρισμα, να το πω και αυτό. Την ώρα που ήρθανε, παιδιά, σήμερα 4 ώρα το πρωί. Ξέρετε, έρχομαι Καλλιρόη, τον κλασικό δρόμο κλπ. Κλπ. Εκεί που έχει ένα μπαράκι και τα έχω πει. Σα λέω κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθω το πρωί, θα σταματήσω το μπαράκι. Λοιπόν, έχω παρκάρει εκεί κάτι πιτσιρικάδε πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. 4 ώρα το πρωί, ξαναλέω. Σήμερα λοιπόν, 4 ώρα το πρωί, ήταν 3 τροχαίοι, 3 μοτοσυκλετιστέ και γράφανε τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα παράνομα. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις, ναι, γιατί είναι παράνομα παρκαρισμένα, ψάλτη. Συμφωνώ, αλλά ρε παιδιά, 4 ώρα το πρωί δεν ενοχλούν κανέναν. Αυτοί θα τα βάζανε στο πάρκινγκ που υποτίθεται ότι υπάρχει, δεν ξέρω το αν είναι νόμιμο παράνομο, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, απέναντι από τον μπαράκι. Που υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, κλασική διαδικασία, το βράδυ αλλάζουν τα πράγματα. Είναι άλλη εικόνα τη πόλη. Για να μην πληρώσουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες, πάνε και παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Πήγε λοιπόν η τροχέα, σα λέω, 3 μοτοσυκλετιστές και του γράφαν όλου. Δεν ξέρω. 4 ώρα, επαναλαμβάνω, το πρωί. Να είναι το πρωί, ξέρω εγώ, στις 10 παράνομα παρκαρισμένο άλλος πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα μπεις, το πάρκινγκ το παράνομο είναι παράνομο πάρκινγκ, ψάχνει. Σωστό, συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται. Α, εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Το λέω για όλους εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους εδώ της μεγάλης μας πόλης. Παιδιά, έχουμε γεμίσει κάμερες τέτοιες. Εγκαταστάσεις για κάμερες ηλεκτρονικές. Τώρα βάζουν Κηφισίας και Πανόρμου. 3 μέρες τώρα, μάλιστα σήμερα περνάγανε τα καλώδια από κάτω και μου αναβοσβήναν τα λαμπάκια για να πάω πιο αργά με τη μηχανή. Μα πας πιο αργά με τη μηχανή, είναι δυνατόν βράδυ? Πώς θα έρθω στη δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Σταμάτησα, τι να κάνω. Αλλά έχει γεμίσει ο τόπος κάμερες. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Διότι τα 2 χρόνια τώρα που πηγαίνω, έρχομαι κάθε βράδυ, που κατεβαίνω μάλλον, γιατί δεν ανεβαίνω από τον ίδιο δρόμο, από το κέντρο της Αθήνας. Η διαφορά της συμπεριφοράς της νύχτας, που είναι πιο ιδιαίτερη και πιο ιδιόρυθμη, είναι ουσιαστική. Γιατί νομίζω αυτό θέλουμε, τον μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν κάνω πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Με ρωτάτε όλα, με ρωτάτε και τι γίνεται με το Μουντιάλ. Αυτό σας μάραναν. Λοιπόν, η Κολομβία προηγείται του Ουσμπεκιστάν με 2-1 στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Είμαστε στο 79ο λεπτό. Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα πλάκα, να ξέρετε, με το Μουντιάλ και κάνω πλάκα και με τους φίλους μου. Αλλά βλέπω, παιδιά, τις τηλεθεάσεις σε κάτι.

όνες που ξέρω εγώ δε. Όπα, έπεσε κάτω. Λοιπόν, νούμερα. Δηλαδή βλέπει ο κόσμος πολύ ποδόσφαιρο. Μπράβο σας. Λοιπόν, νωρίτερα η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά και η Πορτογαλία ήρθε 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Αγγλία 4-2 την Κροατία. Και σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Τσεχία Νότια Αφρική αργότερα και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, δεν είπα τίποτα και είναι ντροπή. Στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο και την Υπατία, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του κανονικά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί, να ξέρετε. 3 λεπτά μετά τις 6 και θα δεις 9 παρά 10, άρα 9 και 4 και έχει φως. Είναι το γνωστό τροπάριο, είδομε το φως, το αληθινό, έτσι πάει παιδιά. 9 και 4, αφού πάω το σκύλο βόλτα και δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Λεοντίου Υπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μάρτυρος. Λεοντίου του Ποιμένος και Λεοντίου Σιού του Διονυσιάτου. Χρόνια πολλά και καλά, σ' όσους γιορτάζετε σήμερα τα καλύτερα εύχομαι. Και αύριο έχουμε νηστεία και περισυλλογή, Παρασκευή. Σωσό ήρθες, απάντησε, πρέπει να κάνω παράπονα εγώ εκεί στην Καλαμάτα για να μου στείλετε μηνύματα. Έτσι είναι, μου στείλε και φωτογραφίες και υλικό από τη βροχή που έπεσε χθες στην Καλαμάτα. Μα σας είπα, έριξε νεράκι μπόλικο. Εν τω μεταξύ, αυτοί που ανεβάζουν υλικά με τις βροχές με κάμερα, ξέρετε, από το κινητό, βάζουν και τίτλους δημοσιογραφικούς. Βούλιαξε το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Όντως, δεν είχε νερό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά το βούλιαξε, εντάξει, η υπερβολή της υπερβολής. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, τα ακούσατε και νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίρη, σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν, οι καιρικές συνθήκες, για πυρκαγιές. Α, να μην το ξεχάσω, τη Δευτέρα τελειώνει το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έμαθα χθες η σύσκεψη που έγινε στο αρμόδιο Υπουργείο ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν έλεγχοι. Εντάξει, θα μου πεις ψάλι τα κλασικά είναι αυτά. Γύρω σε 600.000 λέει έχουν δηλώσει καθαρισμό οικοπαίδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγοι αυτοί που έγραψαν, αλλά δεν είναι και πολλά. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά, παιδιά. Δηλαδή οι δήμοι ας πούμε καθάρισαν τους χώρους τους δικούς τους, ειδικά αυτοί οι δήμοι που είναι τυχεροί παύλα άτυχοι και ένα μεγάλο κομμάτι τους ανήκει σε δασόδεις ή δασικές περιοχές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να ξέρετε, μεγάλη δήμη είναι του Οροπού. Θα μιλήσω κάποια στιγμή με τον δήμαρχο εκεί. Έχει πάρει και αρκετά χρήματα, τα περισσότερα νομίζω ο Δήμος του Οροπού για να κάνει καθαρισμούς. Ο Διόνυσος, από τη δική μου παιδιά είναι η Νέα Μάκρη και η Ραφίνα. Σπάτα επίσης, Σπάτα Λούτσα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι μεγάλος δήμος και έχει αρκετά κομμάτια πρασίνου. Και στα δυτικά έχει και εκεί αρκετούς δήμους οι οποίοι έχουν αρκετό πράσινο και οι οποίοι πρέπει και αυτοί να καθαρίσουν. Λέμε για τους ιδιώτες, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά, η αλήθεια είναι. Και όσο τρέχει το τελευταίο Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος, διότι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα και η κατάσταση ξεφεύγει των ορίων. Μαύρο χρήμα όμως, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τίποτα. Άσε που πολλές φορές σου τάζουν ότι καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν. Ή καθαρίζουν. Α! Κουτσά στραβά. Λοιπόν, βλέπω και άλλα ερωτήματα πολύ ωραία. Ό,τι ερωτήματα έχετε και τον κύριο Ρίζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τηλεφωνικά επαναλαμβάνω, όπου η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη καταγράφει τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Αλλά και μέσω του skyradio.gr, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Μπαίνετε εκεί πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας, το ερώτημά σας και όλα αυτά έρχονται μπροστά σε μένα για να τα υποβάλω στον Διονύση Ρίζο, τον άνθρωπό μας, τον δικηγόρο εργατολόγο. 8 παρατέταρτο θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Το πρώτο είναι ότι έρχεται η μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, πάντα στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αυτός είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης, τον οποίο είναι αφιερωμένη η συναυλία φέτος. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία, που έχει καταλήξει να είναι κομβικό σημείο στις καλλιτεχνικές

0: δηλώσεις τη σεζόν. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη, και υποψιάζομαι και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι στην πορεία θα δηλώσουν συμμετοχή. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Βεβαίως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που πάντα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον είστε στην Nova, κερδίζετε 10% έκπτωση σε ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε

0: το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Λοιπόν, πολλά δεν έχω να σας πω, διότι στην παρέα μας και εκτάκτου σήμερα ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Τον κάλεσα γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι που πήρε το μάτι μου. Κάποιος φίλος μου σφίριξε κάτι και θέλω να το κουβεντιάσουμε για τα καύσιμα. Λοιπόν, αλλά καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Λοιπόν, πρωινός και εσείς, έτσι.
4: Έχουμε υποχωρήσεις τελικά 10 λεπτά από το Σάββατο όπως συζητούσαμε.
3: Μην το πείτε ούτε του παπάκια, είμαστε σε καλό δρόμο, διότι βλέπω...
4: Τις αμόλυβδες βενζίνες και 15 λεπτά στο πετρέλαιο, έτσι.
3: Ναι, βλέπω σήμερα το Brent είναι στα 78 και 2, έχει μια υποχώρηση που είναι 64. Μπράβο. Τώρα που μιλάμε. Να σας πω.
4: Έχουμε συνεχίσει υποχωρήσεις και αυτό είναι το θετικό. Άλλωστε οι καταναλωτές το έχουν δει στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα πρατήρια τα οποία έχουν εφοδιαστεί έχουν ανεβάσει τις τιμές τους. Δηλαδή έχουμε δει τη βενζίνη να βρίσκεται στο 1,90, το δε πετρέλαιο να βρίσκεται στο 1,70. Άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
3: Εγώ, μισό λεπτό, εγώ είδα σήμερα το πρωί βενζίνη στο 1,89 και είδα και πετρέλαιο στο 1,64. Μη σας πω και 1,63 νομίζω. Λοιπόν,
4: το 1,
3: ναι, παρακαλώ.
4: Το 1,89 είναι όπως σας είπα στο 1,90.
3: Ναι, σας λέω, είδα 1,89-95. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και το κίνηση το είδα ή 1,63, εκεί νομίζω, 1,63.
4: Ναι,
3: να σας πω, 1,63 με μείον 15 λεπτά που είναι η...
4: Με μείον 15 λεπτά, ναι. Αν κατέβει κι άλλο μέχρι το τέλος του μήνα, αν προσθεθεί βέβαια το 15 λεπτό, με τις υποχωρήσεις που έχουμε πιστεύω ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα περίπου στο 1,70-1,68, εκεί περίπου θα μείνει το πετρέλαιο.
3: Αν καταργηθεί το 15 λεπτό μου λέτε.
4: Αν θα καταργηθεί το 15 λεπτό, υποχωρούμενες οι τιμές μέχρι τέλος του μήνα, έτσι.
3: Μάλιστα, καλά, προφανώς.
4: Γιατί πιστεύω ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί εφόσον βρισκόμαστε στα 78 δολάρια σήμερα, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε αυτή τη μείωση στο πετρέλαιο κίνηση.
3: Ωραία. Τώρα πάμε παρακάτω. Γιατί εμένα μου σφυρίξανε κάτι και θέλω να σα ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο πρατήριο, μάλλον μου είπαν ότι υπάρχει πρατήριο το οποίο είχε τιμή προσφοράς βενζίνης 1,79. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
4: Όχι. Αυτή είναι μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, κύριε Ψαλτή.
3: Άρα
4: μια τιμή που πουλάει το δηληστήριο, συγγνώμη, όχι το πρατήριο. Την εταιρεία εμπορίας.
3: Άρα δηλαδή
4: το πρατήριο
3: αυτό...
4: δεν αγοράζει από το πρατήριο, αγοράζει από την εταιρεία την οποία έχει αναρτήσει το σήμα της.
3: Okay.
4: Άρα είναι η εταιρεία εμπορίας. Αυτή είναι μια τιμή δηληστηριακή μαζί με το ΦΠΑ, η οποία πωλείται από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, υπάρχει το μεταφορικό κόστος και μετά είναι η αγορά του πρατήριου, η οποία πρέπει να είναι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο
3: άρα,
4: είδατε.
3: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
4: Το 1,80.
3: Οκ, okay, ερώτημα τώρα. Να πάει ο άλλος να βάλει αυτή τη βενζίνη στο πρατήριο ή να μην πάει να τη βάλει?
4: Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά. Και αν αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι, ξαναρχίσαμε και μετά από τη νέα εφαρμογή του νέου συστήματος υδρών νεκρών, αρχίσανε πάλι τέτοιες πρακτικές, δεν μπορώ
3: να... Άξιοι της μοίρας μας. Ναι, αλλά ο κόσμος...
4: άξιοι της μοίρας μας και θα πρέπει να είναι... Αυτό υπό παρακολούθηση από τις λεκτικές αρχές θα πρέπει να είναι...
3: Οκ, okay, άρα για να κλείσουμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Όποιος εντοπίζει λοιπόν πολύ χαμηλή τιμή να είναι λίγο ψηλιασμένος, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο προβληματικό το καύσιμο δηλαδή. Αν έχει 1,79 τώρα...
4: Γι' αυτό σας είπαμε αρχίσαμε τέτοιες πρακτικές πάλι του παρελθόντος.
3: Ναι.
4: Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσαμε, να είχαμε τελειώσει με αυτό.
3: Αλλά εντάξει. Τώρα...
4: Αλλά αν αρχίσαμε πάλι τέτοιες παρά του γεγονότος ότι έχουν πληρώσει οι πρατηριούχοι το νέο σύστημα του υδρών νεκρών πάλι μία φορά για να υπάρχει προστασία για τον καταναλωτή, όπως το είπατε, είμαστε άξιοι της μοίρας.
3: Ευχαριστώ κύριε Ασπίδη.
4: Καλημέρα,
3: καλή δύναμη, να είστε καλά.
4: Πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μου. Καλημέρα Κατερίνα, ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα πώς με έχει συνδυάσει εμένα με τον πρώην πρωθυπουργό, μη σε Ραφίνα και ο ένας, Ραφίνα και άλλος. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις.

Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με την Μεράνια, την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για τα δάνεια τα καταναλωτικά. Πολύ ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Πάμε.

0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 18 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπάνω. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός.

0: η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζιάς πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ανώτεροι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφηκε και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν χθες στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Παράλληλα και το επίσημο πράκτορ ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους, δήλωσε επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. Ξεκαθάρισε πως τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, 11 ιρανικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του ορμού μετά τη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 8 πλοία κινήθηκαν από τα ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε ιρανικά ύδατα. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξέλιξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει πως η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην αρένα της προεκλογικής μάχης έχουν μπει πολιτικοί αρχηγοί. Πρωταγωνιστική θέση στην αντιπαράθεση συνεχίζει να έχει το κατά πόσο κοστολογούνται οι εξαγγελίες των κομμάτων ή είναι κενές περιεχομένου στο βωμό της ψηφοθυρίας. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Σκάι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδας και εξωτερικών.

0: έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
1: Για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος.
2: Αποτελεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Άρα, κάθε πολίτης, προτού κάνει τα ψώνια του, θα μπορεί να αναζητά το προϊόν που τον ενδιαφέρει.
1: Έντονα αντίδραση η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι το ποσό κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια, είναι η ψηφιακή παραδοχή της. Το ΚΚΕ επισημαίνει πως το πρόβλημα του κόσμου είναι το εισόδημά του. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε πως το κόμμα του ανακοίνωσε μια δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, μεταξύ αυτών το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό αφορά, όπως είπε, τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επανεκρύπνηση.
3: Πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας και επιπλέον πλήρη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, ιστορικό και εθνικό, αλλά σήμερα υπό τις συνθήκες και γεωπολιτικό, να είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει το κλειδί. Όμως, για να είμαι σαφής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ανέρεση των ουσιαστικών εθνικών συμφερόντων.
1: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού, πλήθος καινούριων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πόλη σε τρίτους, τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.000 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο. Το συνολικό όφελος στα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει 4-2 την Κροατία. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Ύπαρξη θα είναι η αντιπαλούς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο. Ο Ισπανός αμυντικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Αρνητική εμφάνιση η Ομοσπονδία στον ενδεχόμενο αύξηση των ξένων παικτών στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόνς και Κέντρικ Νάν στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κίνηση μόνο εικόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και το Νέο Φάληρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος της Κηφισού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά, που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής, για να είμαι ακριβής, στο Καματερό έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες. Και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση, ανατμήματα όμως.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρωρινα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αισιόδοξο το φίλμα του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει για τα καλά. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στον καλεσμένο, καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι, δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα να ξέρετε, αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει, εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει, ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή. Δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά, 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Κύριος Πλαγιανάκο είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί χημικοί μοριακοί βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Υπουργεία κ. Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων?
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε δεν φτάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι, υποψιάζουμε, σωστά?
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία, θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για την μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Και ακόμα και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα θυμάμαι ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές,
0: ναι,
1: νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους βγάλουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι για να τους μεταφέρουμε.

0: φέρουν μέσα στα επίγοντα ή οπαλού χρειάζεται. Ή απάνω στα χειρουργία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα στα
1: κύριε Βλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα στη σύνταξη?
0: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα στη σύνταξη.
1: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη. Ναι. Το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο εθνικό σύστημα?
0: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
1: ναι,
0: δεν αντέχουν. Την είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
1: Δεν αφιβάλλω.
0: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγχωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνδεδομένους, χειρουργημένους να πηγαίνουν μόνοι τους. Ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενείου δύο άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι βαρία δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν. Mm-hmm. Τώρα το θέμα με τα βαρέα καθηγινά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιοφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα καθηγινά. Όσοι έχουν προσληφθεί από τους 1.100 περίπου που είμαστε μόνιμοι, μετά το 2011 είναι στα βαρέα καθηγινά.
1: Άρα υπάρχουν δύο κατηγορίες δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γιατί θαυμά. Δηλαδή είμαστε γύρω στα 600-700 άτομα που δεν είμαστε στα βαρέα καθηγινά. Έτσι και να διοριστούμε πριν το 2011.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο περίεργο και νομίζω το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές. Υπήρχε κατηγορία που ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά και υπήρχε και κατηγορία που δεν ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Το ίδιο ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά το άλλο το θέμα, το πρόβλημα, η αδικία είναι ότι τόσοι κλάδοι υγειονομικών αποφασίσανε σαν κυβέρνηση να βάλουν αυτούς τους δύο κλάδους. Οι υπόλοιποι τραυματιφορείς, βοηθοί ταλάμ, ΜΕΣ, τεχνολόγοι, παρασκευαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι, που είναι όλοι υγειονομικοί υπάλληλοι, τους πετάνε έξω.
1: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο?
0: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
1: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την Επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
0: Η Επιτροπή Πεχράκη που ήταν.
1: Πεχράκη, μπράβο.
0: Ήταν και δική τους Επιτροπή. Επιστήμονες διάφοροι. Αποφασίσαν και δώσανε ότι πρέπει να πούνε στα βαρέα καθηγινά επαγγέλματα όλοι αυτές τις ειδικότητες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή του ώρα ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, που λέω κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής

0: αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
5: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοιτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής.

0: σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, έχει κίνηση παιδιά στα στενά του Ορμούς και μην κάνετε πλάκα και μην γελάτε. Βλέπω ας πούμε πλοία που σε πραγματικό χρόνο πριν από λίγες μέρες δεν βλέπαμε τίποτα να περνάει. Τώρα βλέπουμε είναι τουλάχιστον 5, 6, 7 που τα οποία έχουν τουλάχιστον τους πομπούς ανοιχτούς και τους βλέπουμε. Το πιο ενδιαφέρον πλοίο που πάει προς τα στενά του Ορμούς είναι ένα ιταλικό με τον τίτλο. Το όνομα είναι, λέγεται Grande Torino, είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα, παρακαλώ πάρα πολύ, με ιταλική σημαία, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει προορισμό τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν κλπ. Θυμίζω για εσάς που με ρωτάτε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, κάτω από τα 78 το Brent, τώρα που μιλάμε, με μια πτώση 2% στα 77,9 το Brent, στα 74,9 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, το WTI. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πέσει δόξα το μεγαλοδύναμο, εκεί που ήταν στα 50 και στα 49, είναι στα 40,58 η τιμή του. Εκεί έκλεισε χθες στο Άμστερνταμ με μια πτώση 3,19%. Πρέπει να πέσει κι άλλο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την επικεφαλής της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, την κυρία Καλαποθαράκου. Την ταλαιπωρώ ενίοτε. Η ΕΚΠΙΖΟ είναι από τις οργανώσεις που γενικά ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με δάνεια και με κάρτες κλπ. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας τα πει και η ίδια, κλήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαβούλευση και για αυτή την υπόθεση του πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. ΕΚΠΙΖΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινωνική οδηγία. Όπως ξέρουμε όλοι, δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια έτσι. Κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
0: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Κάναμε. Είναι στη διαβούλευση.
1: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέθει και τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
0: Okay.
1: Τις εργασίες.
0: Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Φυσικά.

0: φόβος, ναι, μπορεί να αλλάξει.
1: Το λέω αυτό διότι, ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει ο φόβος.
1: Ναι, των όρων υποψιάζομαι, διότι βάζει κάποια όρια. Βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας. Αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν. Δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
0: Ξεκινάνε από... Αυτό είναι ένα αρνητικό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο αρνητικό. Δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
1: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα σε εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
0: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά, ναι, για νέα δάνεια, ναι, αφενός και αφετέρου, ναι, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
1: Μάξιμουμ είναι λοιπόν το 75%.
0: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο.
1: Προσέξτε,
0: δηλαδή αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ.
1: Ναι.
0: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
1: Με 70 είναι 17.000.
0: Ναι, είναι με 60. Είναι, είναι με 4 χρόνια αποπληρωμή.
1: Okay,
0: έχει να κάνει με το χρόνο αποπληρωμή. Ή 17.000 ή 17.500 κλπ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς αν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να, που είναι πραγματικό.
1: Ωραία, παρακαλώ.
0: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 10% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι. Και
1: ναι, μα πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά από τα...
0: πολύ
1: ναι,
0: πιο ψηλά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 10% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
1: Ναι.
0: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
1: Αλλά 15 τώρα, και 6 είναι οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
0: Ναι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα στα χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους. Το μέγιστο που θα πληρώσει θα είναι 27.000.
1: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
0: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
1: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Μη εξυπηρετούμενα, ναι.
0: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν και τα φάση.
1: Δηλαδή στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.000.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στα 45.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια είναι ψηλό και το όριο το ανεξήτητο. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
1: Ναι.
0: Τα οποία.
1: Εντάξει, αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζομαι.
0: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος της χρεώσης. Δεν δικαιολογείται δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
1: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
0: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσταση. Το ισχύει σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
0: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
1: να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
0: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά,
1: ναι,
0: να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
1: Κυρία Καλαπαθαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας, υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το...
0: Προσέξτε, όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει,
1: αλλά
0: επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
1: Ωραία.
0: Εφαρμόζονταν η οδηγία, επικαιροποιήθηκε
1: λοιπόν.
0: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα, θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει...
1: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, τώρα είμαστε 7 μήνες.
0: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να

0: ψηφίσουμε εμπάσχετο στην επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για τις χωρίς από απόσταση κλπ.
1: Ωραία, ξεκάθαρα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαλαπαθαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, η κυρία Παναγιώτα Γαλαπαθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας. Έτσι, κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία. Και όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα. Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ε, ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο

0: Μας στο σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε τρία σαρδάμε. Έλα, Δημήτρη μας.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
9: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
10: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
9: Αρχίζαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα. Τι γίνεται?
10: Ναι, είχε ακινητοποιηθεί. Έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Ναι. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Okay. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση. Μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους. Ισχύει αυτό, εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανά τμήματα, λίγο καλύτερο στους Καραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
9: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει Λαγωνίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις λύση σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
11: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
11: Όχι, συνεχίζουμε τα ερωτήματα.
9: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά? Τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία. Τα προηγούμενα χρόνια πώς μπορώ να τα δω?
11: πρέπει να πάει να υποβάλει το ένσημα της με αίτηση στον ΕΦΚΑ να γίνει.

0: έκανε κεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδίκα μέσα από τον fcard.gov.gr και τη δεύτερη πλατφόρμα του, την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
1: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσύμων?
0: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
1: Οκ, okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πάμε στο Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
0: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος.
0: Αναλόγως, εάν είναι στη σειρά του ή όριμος να εκδοθεί ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
1: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής: είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
0: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση με βάση τις αποδοχές που είχε την περίοδο αυτή.
1: Ο Αλέξης λέει το εξής, δεν το έχω ξανακούσει το ερώτημα, έχει ενδιαφέρον. Πήρα, λέει, σύνταξη το Μάρτιο του 26 και είχα φόρο, λέει, 9%. Μαζί μου έδωσαν, λέει, και αναδρομικά 4 μηνών με φόρο 21,5%. Δεν φτάνει, λέει, που μου το καθυστέρησαν 5 μήνες αντί για τόκο που θα έπρεπε να μου δώσουν, τα υπερφορολογούν. Υπάρχει, λέει, λογική σε αυτό?
0: Τα αναδρομικά πάθη κάθε είδους, ειδικά αυτά που χορηγούνται λόγω συντάξεων, έχουν φορολόγηση 20% στην πηγή, ξεχωριστή από αυτό που έχει κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Δυστυχώς είναι υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, το έχουμε σημειώσει, αλλά είναι η σχετική διάταξη του 2015, ναι, η οποία έχει κρυθεί συνταγματική.
1: Μάλιστα. Οπότε το 20% θα το φάμε όλοι, υποψιάζομαι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, έχω ένα χρόνο ένσημα παλιά σε χάρτινα. Δεν έχουν περάσει λύση στον Άτλαντα. Πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ να τα καταθέσω. Είμαι 50 χρονών. Νομίζω μικρός είναι ακόμα.
0: Όχι, ο Άτλαντα δεν είναι μια συμβουλευτική κατά κύριο λόγο πλατφόρμα. Δεν είναι απαραίτητο τα ένσημα να είναι εκεί. Ότι αν δεν είναι εκεί, δεν μετράνε κιόλα. Όταν θα φτάσει η ώρα λίγο πριν τη συνταξιδότηση, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να πάει να δώσει τα ένσημα του για ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση.
1: Μάλιστα. Η Ιουλιανή λέει το εξής. Εκπαιδευτικός, γέννηση το 63, από το ένσημο το 87, διορισμός το 95, με 3 χρόνια αναπληρώτρια αναγνωρισμένα και παιδί 17 ετών ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη?
0: Έτσι όπως τα λέει, σχεδόν έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, είναι γεννηθής από το 63, άρα είναι ήδη 62 ετών. Λογικά μπορεί να φύγει από φέτος, υποβάλλοντας την αίτηση του Φεβρουάριο του 27 και αποχώρησε τον Αύγουστο του 27.
1: Τον Αύγουστο του 27, μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Πάντως έχω και πολλά ερωτήματα και τους ευχαριστώ στους ακροατές. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, συσκευαστήριο, λέει, στην Άρτα έχασε την εποχικότητα με αποτέλεσμα, λέει, να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας πολλοί εργάτες. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, λέει, και ποιος είναι ο τρόπος να μην επαναληφθεί το ίδιο του χρόνου.
0: Εφόσον δηλώνονται εποχικοί εργαζόμενοι κάποιοι, μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας με λιγότερα ένσημα. Αν δεν γίνει αυτό, θέλει καταγγελία σύμβασης και κανονικά ένσημα, και μάλιστα αυτό συμβαίνει γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι χορηγούνται κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Ενώ στην περίπτωση που δεν δηλώνονται ως εποχική, πίπτουν στη γενική διάταξη, που σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν έχουν εξαντλήσει τις μέρες.
1: Ναι. Τι σημαίνει ότι έχασε την εποχικότητα? Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή...
0: δεν αναφέρεται ως εποχικός εργαζόμενος.
1: Α, από την επιχείρηση εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα τα ερωτήματα θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάνε χαμένα. Να ξέρετε, έχω κι άλλα. Θα τα βάλω σε μια τάξη. Ελπίζω την επόμενη Πέμπτη να τα προλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες. Sky 100,3.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.

0: Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημαίωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστάν. Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε πως το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημαίωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της

0: των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει.
4: Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Α, 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 11 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 18 του Ιουνίου. Είναι του Οσίου Εράσμου, του Αγίου Λεοντίου, του Μάρτυρος.

Εξεγίνης παρακαλώ. Και της Αγίας Αλίνας. Γιορτάζει ο Έρασμος, αν υπάρχει τέτοιο όνομα. Γιορτάζει ο Λέων.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Επίσης είναι η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα το 1815, ιστορική ημέρα, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, ο μόνο πρώτος είναι πιο γνωστός, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Και έτσι τελειώνει η Ναπολεόντιος περίοδος. Σαν σήμερα το 1904, ακούστε τι έγινε. Ο υπουργός τότε παιδείας της χώρας μας, Σπυρίδων Στάης, σκοτώνει σε μονομαχία το βουλευτή Τρικάλων, Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει, λέει, τον Στάη, τον υπουργό, επειδή του είχε αρνηθεί να του κάνει ρουσφέτη. Και ο υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του, την οποία αποδέχτηκε ο Χατζιπέτρος. Και βεβαίως πάει ο Κόκος. Έχασε τη ζωή του. Τώρα αυτό το βάζαμε στα σημερινά δεδομένα, δεν θα είχε μείνει ρουθούνι στη Βουλή. Και βουλευτές και υπουργοί. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σημεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Σαν σήμερα το 1953 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση κινέζικου συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας όλα αυτά. Σαν σήμερα το 1976, ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι του ποσού των 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Κάθε χρόνο προφανώς έδιναν φιλικά παιχνίδια οι δύο αυτές ομάδες και ο Πανιόνιος έπαιρνε τα εισιτήρια. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και ο κόσμος θα φωνάζει ποιος, ο Μαύρος ο Θεός. Αυτό το σύνθημα είναι και ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του Θωμά Μαύρου, ο οποίος στο πλαίσιο της προώθησης αυτού του βιβλίου είχε έρθει πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και στην Καβάλα. Σαν σήμερα το 1992 έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ F4 συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο Νάι Στράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, ο Νίκος Σιαλμάς, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία. Και έχει μείνει στην ιστορία γιατί αρνήθηκε να χάσει. Αρνήθηκε να πάρουν τη θέση 6 πίσω του, δηλαδή τα πιο προηγμένα εκείνη την εποχή F-16 από το δικό του F-4, και προσπάθησε να κάνει έναν επικίνδυνο ελιγμό στα όρια του αεροσκάφους. Δεν τα κατάφερε, συνετρίβει στη θάλασσα και μόλις την τελευταία στιγμή, έχει πλέον είναι αποδεδειγμένο, κατάφεραν οι Τούρκοι που υποτίθεται τον κυνηγούσαν να γλιτώσουν, γιατί ακριβώς αυτός ήταν η διαφορά, η τεχνολογική τότε.

τότε, του F-16. Και μετά από αρκετά χρόνια, βεβαίως υπήρχαν υποψίες, αλλά αυτές οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν μέσα σε αυτή την ομάδα που στην ουσία παγίδευσε το Σαλμά. Δεν ήταν μόνο Τούρκοι χειριστές, ήταν και Πακιστανοί. Υπάρχει και μνημείο στον Αϊστράτη για να θυμίζει τον ηρωικό θάνατο του Σαλμά. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω social media σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Και εκεί θυμάμαι, και βεβαίως αυτή η φωτογραφία, ναι, ήταν, την πήρε η άλλη πλευρά, η οποία ήταν της υπερήφανης διαπραγμάτευσης, ότι εμείς θα βαράμε τα νταούλια και όλη η Ευρώπη θα χορεύει. Μια φωτογραφία ενός που θέλησε να πάρει μέρος αυτή τη συγκέντρωση, είχε βγει, λέει, από τη Μεγάλη Βρετανία και κρατούσε στο χέρι ένα κολονάτο ποτήρι κρασί. Και αυτή η φωτογραφία, τη θυμάστε, έγινε viral και εργαλείο στην υπηρεσία της άλλης πλευράς, της υπερήφανης, επαναλαμβάνω, διαπραγμάτευσης που όλοι γνωρίζουμε πώς κατέληξε. Στο χιλιοστό γλιτώσαμε.

πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Η αστάθεια συνεχίζεται και μπορεί να ξυπνήσαμε σήμερα με ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι θα αρχίσουν να μαζεύονται, τι πρωτότυπο, και πάλι σύννεφα στον ουρανό. Με αποτέλεσμα, από τη μεσημερά και το απόγευμα, η πρόβλεψη να μιλάει για βροχή στην Καβάλα. Βροχή, να το πούμε και αυτό, περιελάμβανε και η χθεσινή πρόβλεψη. Δεν είχαμε. Είχαμε συννεφιές. Βροχή όμως δεν είχαμε, το τονίζω. Βροχή, για παράδειγμα, είχαν και μάλιστα σε κάποια στιγμή και χαλάζει στη Δράμα. Έντονη βροχή. Θερμοκρασία όμως έως και 30 βαθμούς. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από αύριο. Δεν λέει κάτι για βροχή, λέει όμως για αρκετά σύννεφα. 31 βαθμούς θα έχουμε από το Σάββατο και 30 διάρκεια, αλλά και με σύννεφα στον ουρανό, θα έχουμε την Κυριακή. Ναι, Σαββατοκύριακο μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να επισκεφθούμε τις παραλίες της περιοχής.

Πάμε στα θεματάκια μας. Αφού μιλήσαμε για viral φωτογραφία, τώρα θα μιλήσουμε για viral βίντεο. Βίντεο που έβγαλε και ανακοίνωσε, δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και τι περιείχε αυτό το βίντεο, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραφε τη συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Αυτή η υπογραφή έπεσε στην συνάντηση των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αυτή η συμφωνία υπογράφηκε και από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μπεζεσκιάν. Αυτή η συμφωνία πλέον, επειδή και οι δύο πλευρές προσπαθούν να την πουλήσουν ως

νίκη. Όλοι οι ανεξάρτητοι παρατηρητές, όλες οι τρίτες ματιές λένε ότι στην ουσία αποτελεί νίκη του Ιράν. Και ένα δείγμα ότι αυτό είναι νίκη του Ιράν είναι ότι στο Ισραήλ δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχαριστημένοι από αυτήν. 14 σημεία περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και εδώ ο λόγος που όλοι πιστεύουν και βεβαίως έχουν και δίκιο ότι το Ιράν είναι αυτό που στην ουσία κέρδισε είναι γιατί πήρε αυτά που δεν είχε και κάποια μάλλον που δεν είχε πριν την έναρξη του πολέμου. Όπως για παράδειγμα συμφωνία για το ξεπάγωμα κεφαλαίων Ιρανικών σε διεθνείς τράπεζες, όπως επίσης και συμφωνία για να μπορέσουν κάποιες υποδομές του Ιράν να αποκατασταθούν. Αυτό που κέρδισε μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν είναι ότι δεν θα πληρώνουν διόδια τα πλοία, τα πετρελοφόρα από τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό έλεγε μέχρι το τέλος ήθελε το Ιράν. Αυτό είναι το μόνο που κέρδισε, το οποίο όμως πριν τον πόλεμο υπήρχε. Στην ουσία ο Τραμπ δεν κέρδισε τίποτα. Ο Τραμπ έκανε τον καμπόσο παρασυρμένος από τον Νετανιάχου και αφού είδε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ζόρικα, ναι, κατέστρεψε και την αεροπορία και το ναυτικό του Ιράν, όχι όμως την θέλησή του να αντιδράσει και βεβαίως τη δυνατότητα να αντιδράσει με πυράβλους. Ναι, επίσης υπάρχει και υπόσχεση για το σταμάτημα του πυρηνικού προγράμματος. Όλα αυτά τα δούμε μέσα στους επόμενους 2 μήνες, αν θα υλοποιηθούν. Και εκεί κάνει και τον καμπόσο ο Τραμπ και λέει αν δεν υλοποιηθούν, μετά από 6 μήνες ξαναρχόμαστε και χτυπάμε. Σε πιστέψαμε, Ντόναλτ. Όπως και να έχει όμως, το κέρδος για την διεθνή αγορά πετρελαίου είναι μεγάλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο, η τιμή του, το Brent είναι στα $78 και το αμερικάνικο στα 75. Άντε και στα δικά μας να δούμε τις μειώσεις στα βενζινάδικα της περιοχής μας. Αργούμε, παιδιά, αργούμε.

δικά μας. Αυτό που πλέον αρχίζει και διαρρέει είναι αυτά που θα δώσει η κυβέρνηση, αυτά που θα δώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, που θα είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αν αυτή είναι η ΔΕΘ μήνες ή εβδομάδες πριν τις εκλογές ή κάποιους μήνες, θα δείξει ο χρόνος. Αλλά θα είναι σίγουρα η τελευταία ΔΕΘ. Και σε αυτή τη ΔΕΘ, λόγω των εκλογών, αναμένεται να δώσει πολλά σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται. Και αυτά που διαρρέονται είναι ένα πακέτο, λέει, που φτάνει και το 1 δισεκατομμύρια. Που βασικά θα στοχεύει στη μείωση των φόρων και των εισφορών. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτά. Τα βασικά θα είναι αυτά. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το σιρτάρι ανοίγει. Θέλει δεν θέλει κάποιος. Έτσι είναι. Τώρα, πριν πάμε στα δικά μας, να το πούμε γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε για τα αθλητικά και για το Μουντιάλ, για το παγκόσμιο κύπελο. Τι ματσάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Αγγλία-Κροατία. Γκόλ η Αγγλία. Γκόλ η Κροατία στο πρώτο ημίχρονο. 2-2 το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλα 2 γκόλ η Αγγλία. Κανένα γκόλ η Κροατία. 4-2 το τελικό σκορ.

Αντίθετα, με το, πολύ, με το εξαιρετικό αυτό παιχνίδι, λίγο νωρίτερα η Πορτογαλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Κονγκό. Εκεί το παιχνίδι ήταν μετριότατο. Ο Ρονάλντο εξαφανισμένος. Και μάλιστα υπήρχαν και φάσεις που στην ουσία εμπόδισε την ομάδα του να σκοράρει. Έχει γίνει και εδώ viral μια φωτογραφία και ένα στιγμιότυπο, όπου δεν άφησε την μπάλα να πάει σε έναν συμπαίκτη του που ήταν ευνοϊκότερα σημαίνος μέσα στη μεγάλη περιοχή, γιατί ήθελε αυτός να πάρει την μπάλα και να σκοράρει. Αν μιλάμε για εγωισμό. Επίσης, το παιχνίδι Γκάνα-Παναμά έληξε με σκορ 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις για την Γκάνα. Ενώ η Κολομβία κέρδισε 3-1 το Ουσμπεκιστάν, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην ιστορία του στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με το Κοσμόπολης. Το Κοσμόπολης θα ξεκινήσει στις αρχές του Ιουλίου. Κοσμόπολης Καβάλα 2026. Και θα είναι τριήμερο. Δεν θα είναι αυτό που άλλαζε εντελώς η εικόνα της Παναγίας με τις αποστολές από πολλές χώρες του κόσμου και από μακρινές αποστολές, έτσι. Από μακρινές χώρες μάλλον. Θα είναι ένα φεστιβάλ που θα επικεντρωθεί στις μουσικές εκδηλώσεις. Οι διοργανωτές που είχαν χθες και συνέντευξη τύπου είπαν ότι είναι εκδηλώσεις και μουσικές συναυλίες για όλες τις ηλικίες. Με άξονα την Χερσόνησο της Παναγίας, με την Θεοδόρου Πουλίδου και κάποιες άλλες περιοχές μέχρι και πάνω στο σχολείο. Τρεις μέρες λοιπόν μουσικής και εκδηλώσεων, κόστους 200.000 ευρώ. Και από το Κοσμόπολης θα πάμε στις Κρινίδες, στο πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων. Φέτος αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Συνήθως το πυλοθεραπευτήριο ξεκινάει τη λειτουργία του στις αρχές του Ιουνίου. Φέτος έχουμε φτάσει στα μέσα και λίγο παραπάνω του μηνός, του έκτου. Και από αύριο ανοίγει τις πύλες του. Το ιδιαίτερο εδώ είναι ότι είναι ένας πλέον ανακαινισμένος χώρος. Έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του όλα όσα προβλεπόταν με αυτή την εργολαβία που έτρεξε το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι το πυλοθεραπευτήριο θα είναι ανοιχτό από Τρίτη μέχρι και Κυριακή, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τη Δευτέρα θα είναι κλειστό. Και η τελευταία είσοδος στις πισίνες θα γίνεται στις 4 η ώρα. Μέχρι τις 5 παρά, τέλος πάντων, για τους λουόμενους να κάνουν την πυλοθεραπεία τους και στη συνέχεια να κλείσει η εγκατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, η γενική είσοδος στο πυλοθεραπευτήριο θα είναι 6 ευρώ. Για τους δημότες της Καβάλας, στην ουσία θα γίνεται αυτό που γινόταν μέχρι πρότινος πάνω στην Παναγία. Πήγαινες να μπεις και σου σε ρωτούσε από πού είστε, έλεγες από Καβάλα. Πού μένετε, έλεγες μια οδό. Και σε άφηναν. Αν είχες δασκαλεμένους κάποιους φίλους ή κάποιοι άκουγαν που δεν ήταν δημότες Καβάλας, έλεγαν και αυτοί δημότες Καβάλας, έλεγαν και μια οδός, εδώ οδό και περνούσαν. Έτσι γινόταν η ταυτοποίηση. Όπως και να έχει τώρα, για 1 ευρώ δεν νομίζω να γίνει κάτι, αλλά είναι 6 ευρώ γενική είσοδος, 5 ευρώ για τους δημότες Καβάλας, 4 ευρώ είναι για γκρουπ, ομαδικό δηλαδή, άνω των 14 ατόμων. 3 ευρώ είναι για ανέργους, αμαία, τρίτεκνους, πολύτεκνους και παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.

και για παιδιά κάτω των 6 ετών είναι δωρεάν. Μετά βεβαίως και την πυλοθεραπεία, χρειάζεται και ένα ντουζ, είναι απαραίτητο. Αυτό για όλους θα κοστίζει 3 ευρώ. Μπορούν να γίνουν και τηλέφωνα για κρατήσεις, έτσι σε συγκεκριμένες ώρες, να μπει κάποιος να κλείσει τη θέση του. Υπάρχει και αυτή η διευκόλυνση. Πάμε τώρα σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Καβάλα το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Έχουμε ξεστηρικωθεί και όχι μόνο στην Καβάλα και στη Δράμα και στις Σέρες. Πολύ περισσότερο στην Καβάλα. Χθες έγινε μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια της Δράμας γιατί και η Δράμα, επαναλαμβάνω, έχει πρόβλημα. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι παρά το γεγονός ότι ό,τι ήταν να υποθεί στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, υπόθηκε, ό,τι είχε να προταθεί, προτάθηκε από την πλευρά εδώ της περιοχής μας, αλλά το Υπουργείο, η κυβέρνηση εδώ και 1,5 μήνα, κάνει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Και πιεζόμαστε από τον χρόνο, γιατί τα νερά πρέπει να φύγουν. Και εντάξει, η καλλιεργητική περίοδος του καλοκαιριού, που βεβαίως την ξεκινάς μέσα στην άνοιξη, είναι χαμένη. Ο στόχος τώρα πλέον είναι να μην χαθεί και ο χειμώνας. Δηλαδή τα νερά με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε μάλλον τρόπο, πρέπει να φύγουν από εκεί. Σχεδόν 35.000 στρέμματα. Για να μην χαθεί και η χειμερινή περίοδος. Να πάνε δηλαδή οι αγρότες να σπείρουν τα χωράφια τους, το βιός τους, από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτή είναι η αγωνία, να κάνουμε κάτι τώρα. Να βρεθούν τα χρήματα πέρα από αυτά που διαθέτει η περιφέρεια, η οποία όμως, ακούσε το οξύμορο, ακόμα και να τα διαθέσει, να τα ρίξει δηλαδή στα τενάγη, στην ουσία θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Δεν φτάνουν, δεν επαρκούν. Χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας και με χρηματοδότηση για να γίνουν τα κατάλληλα έργα για να φύγουν τα νερά, αλλά και για αποζημίωση των αγροτών που λόγω του κράτους δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους να τα δουλέψουν. 1,5 μήνα όλο ναι ναι ναι είναι, όλο συγκατάβαση και όλο χτύπημα στην πλάτη, αλλά από αποφάσεις τίποτα, μηδέν. Και τώρα εντάξει, κάποιοι λένε και έχουν και δίκιο. Αν δεν ήμασταν στην Καβάλα, αν ήμασταν για παράδειγμα πού, στην Πελοπόννησο, ακόμα περισσότερο πού, στην Κρήτη, τι θα γινόταν? Θα ήταν άμεση η αντίδραση της κυβέρνησης, ναι ή όχι? Εσείς τι λέτε? Αλλά είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλάζουμε θέμα. Χθες μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας, τον Απόστολο Μουμτζάκη. Μιλήσαμε για την έναρξη των ελευθερίων στην Καβάλα 2026. Από σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Θα κορυφωθούν στις 29 του μηνός με την έλευση στην Καβάλα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, την αναγόρευσή του ως επίτιμου δημότη. Και θα ολοκληρωθούν στις 5 του Ιουλίου. Κάποιες από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν με ευθύνη τις περισσότερες φορές των πολιτιστικών συλλόγων που συμμετέχουν στα ελευθέρια, κάποιες άλλες εκδηλώσεις έτσι καλλιτεχνικής εφήσεως θα γίνουν, και αυτή είναι η είδηση να το πούμε διαφορετικά, στη Δημοτική Καπναποθήκη, εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη, που σιγά σιγά αυτό το κτίριο, το εμβληματικό στο κέντρο της πόλης Καβάλας, θα αποκτήσει ζωή. Γιατί? Διότι ό,τι ήταν να γίνει στον τομέα της προετοιμασίας του, πυρασφάλεια, στατικότητα, αντιμετώπιση του σαρακιού που είναι στο ξύλο, για να μην τρώει το ξύλο και έχουμε προβλήματα με το χρόνο στο παλιό αυτό κτίριο, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Και σιγά σιγά πρέπει οπωσδήποτε, και θα συμβεί αυτό, να αποκτήσει ζωή για να γίνονται εκδηλώσεις. Το κορυφαίο βεβαίως

κάποια στιγμή, ελπίζω σύντομα, το Μουσείο Καπνού να μεταφερθεί στο κτίριο που θα ονομάζεται Πολιτιστικό Κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης. Η απόφαση έχει πάρθει. Το μόνο που απομένει είναι να σουλουπωθεί λίγο το εξωτερικό του κτιρίου, γιατί έχει πολλούς σοβάδες που έχουν πέσει. Θα γίνει και αυτό. Και βεβαίως να γίνει και η επίσημη εκδήλωση ονοματοδοσίας αυτού του κτιρίου. Παραμένουμε στα του Δήμου της Καβάλας και να πούμε ότι προχθές έγινε η συνεδρίαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Καβάλας. Ένα από τα βασικά ζητήματα αυτής της συνεδρίασης ήταν η περίφημη στάση των αστικών λεωφορείων εκεί στην οδό Κουντουριώτου. Η τροχέα, αλλά και πολλοί μέσα στο Δήμο λένε και προτείνουν να καταργηθεί αυτή η στάση, όχι μόνο για τα αστικά αλλά και για τα υπεραστικά κτέλ, και να μεταφερθεί κάτω στο περίπτερο του Ηλία, στην βάση της Κουντουριώτου, στη διασταύρωση εκεί. Αυτό δεν το ήθελε καθόλου και δεν το θέλει το αστικό κτέλ. Συμμετείχε σε αυτή την συνεδρίαση και πήρε μια μικρή νίκη, θα λέγαμε. Η στάση αυτή για έναν ακόμα χρόνο δεν θα καταργηθεί. Θα παραμείνει εκεί, με τη δέσμευση όμως ότι τα αστικά λεωφορεία και βεβαίως και τα υπεραστικά δεν θα σταματούν μέσα στο δρόμο για να κλείνουν την κυκλοφορία, θα μπαίνουν στην εσοχή. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλα αυτοκίνητα, έτσι, θα είναι να υπάρχει και χώρος. Και ο χώρος δεν είναι μόνο ακριβώς μπροστά στο κουβούκλιο της στάσης, είναι και κάποια μέτρα πριν. Κάποιος χώρος δηλαδή που μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλευτούν, να βάλουν για λίγο, έστω για κάποια λεπτά, το αυτοκίνητό τους. Αν συμβεί αυτό, το λεωφορείο δεν μπορεί να μπει στην εσοχή. Τι πρέπει να γίνει? Αστυνόμευση. Αυτό λένε και στο αστικό κτέλ, να υπάρχει αστυνόμευση, να μπορούμε να μπαίνουμε στην εσοχή, να γίνεται κανονικά η κυκλοφορία. Θα ήθελα πραγματικά να πληροφορηθώ, θα το ψάξω, να δω τι αποφάσισε και αν αποφάσισε αυτή η Επιτροπή Κυκλοφορίας για την μείωση των διαβάσεων σε όλο το μήκος αυτής της οδού, της Κουντουριώτου, που είναι πολλές. Και το γεγονός αυτό, ναι, επιτείνει το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Για τις διαβάσεις προτεραιότητα έχει ο πεζός. Έτσι. Ή μάλλον έχει ο πεζός, αλλά πολλές φορές δεν την παίρνει αυτή την προτεραιότητα. Θα πούμε μία ακόμα έτσι από τις ειδήσεις που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχουμε φτάσει παρά 20. Και είναι, αφορά πάλι το Δήμο. Σήμερα θα γίνουν επίσημα τα εγγένεια του νέου, συγγνώμη, Δημοτικού Κοινοκομείου, εκεί στο αγρόκτημα του Ζυγού. Σύγχρονο, με όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, με όλο το προσωπικό που πρέπει να υπάρχει, θα είναι εκεί ο Δήμαρχος, θα είναι εκεί ο Αντιδήμαρχος ο Αρμόδιος, θα είναι εκεί και ο Νίκος Χρυσάκης, ο οποίος είναι ο ειδικός γραμματέας προστασίας αδέσποτων ζώων του Υπουργείου. Είναι σημαντική μέρα για το θέμα αυτό, για τα αδέσποτα ζώα στην Καβάλα. Η επίσημη λειτουργία. Λειτουργεί εδώ και μήνες, αλλά και αυτό με την επίσημη, με τα επίσημα εγγένεια, είναι μια σημαντική εξέλιξη.

0: Αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: On. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Άλκες της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
0: Αλφα 88,6.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε από μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τώρα πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Έργο Τώρα, τον κύριο Χαράλαμπου Χρυσανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσανίδη.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
7: Επιτέλους βρεθήκαμε.
8: Α, καλό. Ναι, είχαμε καιρό να τα πούμε.
7: Είχαμε καιρό να τα πούμε και λίγο χαθήκαμε και στη μετάφραση χθες για να μπορέσουμε έτσι να συνεννοηθούμε. Α, να τα πούμε και έτσι η χθεσινή ημέρα. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε.
8: Οι δουλειές καμιά φορά έτσι μας μπερδεύουν λίγο.
7: Okay,
8: άλλη
7: εντάξει.
8: Ώρα είχα υπολογίσει. Δεν πειράζει.
7: Βεβαίως, δεν πειράζει. Το προχωράμε. Τώρα, ο λόγος που θέλησα να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι η Καλαμίτσα. Είναι η ακτή Καλαμίτσας, είναι οι κινήσεις που έχετε κάνει εσείς και τις οποίες η διοίκηση του Δήμου Καβάλας θεώρησε ότι δεν ήταν και οι πρέπουσες. Με την έννοια ότι κάνατε κάποιες καταγγελίες κατά της διοίκησης για τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα με την Καλαμίτσα. Περί τίνος πρόκειται?
8: Ότι είναι λάθος ο χειρισμός μέχρι τώρα που δεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Γενικά ο χειρισμός της Καλαμίτσας αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος.

0: βλέπετε ότι σήμερα δεν έχουμε ακόμη λύση. Συμφωνείτε, υποθέτω, σε αυτό, έτσι.
1: Λύση με την έννοια τη υπογραφή συμβολέων, έτσι δεν, αυτό δεν εννοείται.
0: Είναι, ναι, είναι ακόμη στη διαδικασία. Ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, μεταβάστηκαν από τη διοίκηση οι παρατηρήσεις στην ΕΤΑΒ. Ακόμη δεν έχουμε. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι το συμφωνητικό μέσα που έγινε το Μάρτιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, από μία εβδόμου αρχίζουν τα μισθώματα να πληρώνουμε και υποτίθεται ότι σε αυτό το διάστημα θα διορθώνονταν όλες οι βλάβες που είχαν υποστεί από τον Οτιά για την πολυκαιρία και από όλα αυτά τα χρόνια και θα λειτουργούσε η αυτή καλαμίτσα. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιο δεν υπάρχει.
1: Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις από την πλευρά της ΕΤΑΒ στο δικό της κομμάτι. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις από το Δήμο Καβάλα στο δικό του κομμάτι, όχι ολοκληρωμένες πάντως.
0: Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα. Άρα δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Αυτό λέμε. Μετά από 6-6,5 χρόνια που είναι στη διοίκηση, στο τιμόνι της διοίκησης ο κ. Μοριάδης. Εμείς τι κάναμε, επειδή και πριν τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε και έκανε κάποιες επεμβάσεις στο Δήμος μέσα στην ακτή και καλά έκανε. Τι λέγαμε όμως, αυτές τις δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες αφορούσαν τα επικίνδυνα που υπήρχαν να μην πέσουν σε κανένα κεφάλι εκεί πέρα, το ξέρετε
1: η
0: πολύ καλά.
1: Η πολεοδομία είχε βγάλει έκθεση επικινδύνου, ναι.
0: Έτσι ακριβώς, η πολεοδομία της οποίας προείσταται ο κύριος Δήμαρχος. Είναι δημοτική υπηρεσία η πολεοδομία και καλά έκανε που τα έβγαλε επικίνδυνα. Και έπρεπε επομένως ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποια μέτρα. Έτσι κάνουμε σε όλα τα επικίνδυνα. Άμα θα δείτε όλες τις ιδιοκτησίες που είναι επικίνδυνα ή διατηρητές, δεν ξέρω τι είναι, και έχουν κάποιους κινδύνους να μην πέσει καν κεφάλι, πηγαίνουν και κάνουν κάποιες εργασίες προστασίας. Και αν αυτό δεν το κάνει ο ιδιοκτήτης, είναι σαφέστατη νομοθεσία σε αυτό το θέμα, μετά από κάποιο διάστημα, πηγαίνει ο Δήμος, mm-hmm. κάνει τις επεμβάσεις αυτές.
1: Όντως.
0: Και τον λογαριασμό το χρεώνει στον ιδιοκτήτη.
1: Εσείς δηλαδή γι' αυτό κάνατε την καταγγελία?
0: Είναι σαφέστατο ότι γι' αυτό έγινε το 2024, όχι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το 2024 έγινε αυτή η καταγγελία και λέγαμε καλά κάνετε και πάτε και κάνετε όλες τις επεμβάσεις. Αν θέλετε να σας στείλω και το αντίγραφο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Όμως δεν
1: δεν χρειάζεται, σας πιστεύουμε, δεν είναι... Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως χρέωσε εκεί που πρέπει το λογαριασμό. Δεν μπορεί στο κεφάλι του κάθε καβαλιώτη να χρεώνει, ας πούμε, αυτό που είχε υποχρεώσει να κάνει η ΕΤΑΒ και να ζητάει μόνο έσοδα και να μην έχει καθόλου έξοδα, όταν δεν είχαν πλέον καταλήξει σε καμία συμφωνία. Υποτίθεται ότι συζητούσαν. Και λέμε, είναι ένα όπλο αυτό... Ακριβώς για να το χρησιμοποιήσεις και να τους πεις, κύριοι, έχετε και υποχρώσεις, δεν έχετε μόνο δικαιώματα. Αυτή ήταν η καταγγελία. Αν νομίζετε ότι αυτή η καταγγελία έπρεπε να εμφανιστεί τώρα σαν δικαιολογία από τον κύριο Δήμαρχο και να λέει φταίει ο Χρυσανίδης επειδή μας κατήγγειλε και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες, κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Βεβαίως δεν ήταν και μόνο αυτή η καταγγελία. Στο παρελθόν είχαμε και άλλες καταγγελίες από άλλους για τις εργασίες. Δεν είναι δικό σας θέμα βεβαίως, αλλά ήταν ένα θέμα που για την Καλαμίτσα.
0: Εγώ μιλάω για την παράταξή μας, τι κάναμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθε η όποια συμφωνία μετά από την πίεση 8.000 υπογραφών και της Θεομηνίας και τα δύο μαζί και καθίσαν στο τραπέζι. Φέραν ένα συμφωνητικό. Κάναμε κάποιες παρατηρήσεις που ήταν αποδεκτές από όλους. Γιατί ήταν στα πλαίσια της λογικής. Παραδείγματος χάρη, τι λέγαμε. Ότι η συμφωνία που ήρθε, ας πούμε, έλεγε ότι εάν σε 5 χρόνια ο Δήμος δεν εκτελέσει τις εργασίες που έχουμε που
1: ναι.
0: πρέπει για να λειτουργήσει.
1: Επιστρέφει το μίσθιο, ναι, ναι.
0: Επιστρέφει πίσω και έξοδα μηδέν. Δεν καταβάλει τίποτε. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή και στο παραπέντε να ήταν να ξόδευε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ο Δήμος, η ΕΤΑΔ έλεγε κύριε δεν τελειώσατε στα 5 χρόνια, τελείωσε, είναι δικά μας. Εμείς τι λέμε, ότι αν έρθει κάποια άλλη θεομηνία, του χρόνου παραδείγματος, γίνει μια νοτιά ή γίνει ένα σεισμός ή γίνει κάτι άλλο, όταν και σε σπίτια που αγοράζουμε βάζουμε το λόγο της ανώτερης βίας, δεν θα το βάλουμε σε αυτή την περίπτωση? Εγώ σας λέω ότι γίνεται εκεί πέρα ένας νοτιάς ακόμη. Και ό,τι κάνανε σε ένα-δύο χρόνια...
1: Τα διαλύσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Το αντιλαμβάνομαι.

0: βάλουμε αυτό.
1: Λέγαμε το εξής μες στη συμφωνία. Αυτό το αντιλήφθησαν όλοι εκεί και είπαν ναι, είναι δίκιο. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλω στην καινούργια συμφωνητικό δήμαρχο. Λέγαμε, άντε, επειδή τώρα θα είναι δύο ας πούμε οι εκμεταλλευτές συμβαλόμενοι, να το πω καλύτερα, να μην το παρεξηγήσουμε, της ακτής. Οι συμβαλόμενοι είναι δύο. Άντε ο Δήμος κάνει ό,τι είναι να κάνει στην πενταετία. Θα πρέπει και η ΕΤΑΤ παράλληλα να κάνει τις δικές της εργασίες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα αφήσουμε την ακτή μισή και θα πούμε εντάξει εσείς, εμείς θα εισπράττουμε και τα άλλα θα είναι ρήπια.
0: Για να είμαστε σωστοί στην κουβέντα, να πούμε ότι κάποιες εργασίες, κυρίως ό,τι έχει να κάνει έτσι με την αντιμετώπιση του Νοτιά που είχαμε 1η Φεβρουαρίου, έγιναν από την ΕΤΑΔ. Σε μια πρώτη φάση, όχι ολοκληρωμένες. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν έγιναν. Με ένα μάτι τεχνικό έμπειρο, δεν έγιναν αυτά που πρέπει να γίνουν και να λειτουργήσουν.
0: Μισές δουλειές δηλαδή στην ουσία.
1: Πασαλήματα τα ξέρουμε. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και κάτι άλλο τώρα. Θα υπάρχουν κοινόχρηστες δαπάνες. Δηλαδή, ο ναυαγοσώσεις που θα καλύπτει και τους δύο συμβαλόμενους. Φωτισμός, καθαριότητα που θα καλύπτει.
0: Ήδρευση, βεβαίως.
1: Δεν θα πρέπει αυτά να κατανεμηθούν ανάλογα με την έκταση που εκμεταλλεύεται ο καθένας.
0: Αυτό το είναι προτείνατε. Παράλογο. Όχι, καθόλου. Είναι πολύ λογικό.
1: Αυτά προτείναμε. Φυσικά αυτά προτείναμε. Βλέπετε, θέλω να σας πω ότι όχι απλώς. Προσπαθούμε να σαμποτάρουμε, όπως νομίζει ο Δήμαρχος, το έργο του. Ίσα-ίσα το ενισχύουμε με επιχειρήματα. Να πάει να γίνει μια σύμβαση η οποία θα έχει διάρκεια χρόνου και δεν θα την άξουμε στον αέρα από την πρώτη χρονιά.
0: Αυτό επομένως, που λέει ο Δήμαρχος, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που σας λέει ο Δήμαρχος είναι ότι όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί, όλα αυτά τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο από την ΕΤΑΔ έχουν γίνει δεκτά. Απλά περιμένουμε να στείλουν πίσω τη σύμβαση να υπογραφεί και να τελειώνουμε. Δηλαδή είμαστε στο τελικό στάδιο.
1: Μα εγώ δεν λέω κάτι αντίθετο. Εμείς λέμε αυτά ακριβώς τα πράγματα, αλλά θυμήθηκε την καταγγελία η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε και το εξής. Μην αρχίζει τη σύμβαση μία εβδόμου του 26. Δεν προλαβαίνεις και αποδείχθηκε από τον χρόνο. Γιατί ξέρω τι είναι να βρεις συνεργεία, να βρεις υλικά, να κάνεις συμβάσεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε δύο μήνες να γίνουν και γι' αυτό δεν έγινε και τίποτα.
0: Και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Άρχισε τη μίσθωση από 1η του 27. Να είμαστε έτοιμοι. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι αμάν, δηλαδή στην αγωνία του να δείξει ότι κάτι έγινε. Έτσι, έκανε αυτή την γρήγορη την επέμβαση δήθεν ότι θα το τελειώσει. Τελικά δεν μπορεί να τελειώσει τίποτα. Και είναι λογικό να μην μπορεί να τελειώσει τίποτα, γιατί πρέπει να ξέρεις τέτοια έργα πόσο και τι κρατάνε και πώς γίνονται.
0: Λοιπόν, τώρα, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Όποια συμφωνία έπρεπε να πάρθει, πάρθηκε. Περιμένουμε απλά να πέσουν οι υπογραφές. Το ερώτημα, κύριε Χρυσανίδη, είναι από εδώ και πέρα τι πρέπει, κατά την άποψή σας, να γίνει από την πλευρά του Δήμου.
1: Λοιπόν, από την πλευρά του Δήμου αυτή η συμφωνία να τηρηθεί, τίποτα άλλο. Να τηρηθεί, να γίνει με αυτούς τους όρους που λέμε να είναι δίκαιη και για τα δύο μέρη και να τηρηθεί. Να κάνουμε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, όχι αυτό που κάνει εδώ και τόσα χρόνια που έπρεπε να έχει γίνει, δηλαδή αποσπασματικές παρεμβάσεις. Να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έχουμε και το ΤΕΣ σύμμαχο, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε μια και του δίνουμε το ΟΔΙΟ και έχουμε μια καλή σχέση. Να κάνουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη του πώς θέλουμε να είναι αυτή η ακτή, η οποία είναι κόσμημα, δηλαδή είναι ένα τουριστικό προϊόν ελκυστικό, είναι κοντά ξενοδοχεία, είναι μέσα στην πόλη, είναι 1,200 πλεονεκτήματα. Και για τον κόσμο που ζει εκεί, αλλά και για τον κόσμο που μα έρχεται και επισκέπτεται τα καλοκαίρια τον τόπο μας, τον Δήμο μας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα σχέδιο τι θέλουμε, πού θα βάλουμε τις εγκαταστάσεις για αποδυτήρια που έχει πάρα πολλά αποδυτήρια που σήμερα δεν χρειάζονται.
0: Ναι, πρέπει κάποιοι να φύγουν. Ναι, ναι.
1: Έτσι, πού θα μπουν οι τουαλέτες, πού θα μπουν τα αναψυκτήρια, πού θα μπουν οι αθλοπαιδίες που υπάρχουν εκεί, ξέρετε, κάνουν διάφορα αθλήματα εκεί, διάφοροι σύλλογοι μικροί, πού θα μπουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πού θα σταθμεύουμε. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε μια συνολική μελέτη, μια χωροθέτηση εκείνου όλου του πράγματος, να είναι λειτουργικό, να είναι απλό, να είναι προσβάσιμο από τον καθένα.

0: καθένα και από την καθεμιά. Αυτό ζητάμε, είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι δεν υπάρχει παραλογισμός στην ετάδοτα, θα δούνε κάτι σωστό. Δεν υπάρχει να στυλώσουν τα πόδια αυτό που φοβόμαστε.
1: Τώρα πλέον, επειδή αυτό εμπειρία... θα είναι στη δική μας τη δικαιοδοσία, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ νομίζω ότι εφόσον θα υπάρχει μια καλή συνεργασία, δεν θα είναι αυτή αρνητική του να κάνουμε μια συνολική μελέτη και αν πούμε...
1: να συμπεριλάβουμε και το δικό του κομμάτι. Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Να υπάρχει μια συνολική, δεν είναι δύο ξεχωριστές ιδιοκτησίες, είναι μια ιδιοκτησία. Ένα το μέρος αυτό. Και πάνω εκεί να συζητήσουμε και να πούμε και το, σας είπα, και οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί και οι ιδιώτες και αυτοί που τη χρησιμοποιούν, να κάνουμε μια πλάζη η οποία θα λειτουργήσει για τα επόμενα 30 χρόνια που θα είναι η συμφωνία σωστά. Να μην έρχομαι σε αντιπαραθέσεις και αυτό δικό μου και το άλλο δικό σου και αυτό δεν το είπαμε και το άλλο το ερμηνεύουμε. Επομένως έχουμε δουλειά στην ακτή, πολλή δουλειά. Μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι. Αλλά να γίνει σωστά, να γίνει μέσα στα πλαίσια αυτά που θα έχουν, όχι πώς θα τραβήξουμε κάποιους συλλόγους να πάρουν τις ψήφους τους κλπ. Τα ξέρετε αυτά πώς γίνονται. Λοιπόν, να έχει ουσία. Αν θέλουμε να δούμε μπροστά. Αν θέλουμε απλώς πάλι να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι κάτι κάναμε και να βγούμε στα κανάλια και να λέμε αυτά που λέμε και κάποιους θα πες, ξέρετε, κάτι θα μείνει στο τέλος. Τότε είμαστε έξω από κάθε λογική.
1: Τώρα, εγώ σας ακούω με προσοχή. Το άκουσα, σας ακούω με προσοχή. Όμως υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Από τη μία λέτε να είμαστε παραγωγικοί στην κουβέντα μας, να έχουμε καλές σχέσεις με την ΕΤΑΔ, να μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε και να ομορφύνουμε την παραλία της Καλαμίτσας. Από την άλλη όμως, εσείς θέλατε μάλλον, ο Δήμος να κάνει μια επιθετική μέσα στα πλαίσια του νόμου ενέργεια και να μπει μέσα στο μίσθιο και να κάνει τη χρήση του νόμου στα επικίνδυνα και να χρεώσει την ΕΤΑΔ. Αυτό δεν θα χαλούσε αν γινόταν το κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους δύο?
0: Όχι, φυσικά. Διότι δεν πάμε υποτελείς εκεί και λέμε ό,τι πείτε, ναι, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Έχουμε, γι' αυτό λέω, όταν έχουμε μια συνολική μελέτη, υπάρχει λογική. Από εκεί και πέρα και με βάση τον νόμο μπορούμε πολλά να πετύχουμε και δεν έχουμε παράλογους απέναντί μας. Το λέω αυτό από εμπειρία. Όταν ήμουνα στο Δήμο Ελευθερών, είχαμε με την αντίστοιχη υπηρεσία, αντικτηματική εταιρεία του Δημοσίου, λεγόταν η ΚΕΔ τότε, είχαμε τους αμολόφους.
1: Ναι.
0: Πήγα και ήρθα μέσα σε 3 μήνες πάνω από 20 φορές στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για να καταλήξουμε τι θέλαμε εμείς, τι θέλανε αυτοί και καταλήξαμε. Καταλήξαμε και βλέπετε τους αμολόφους τώρα είναι παγκόσμια γνωστό σαν μέρος.
1: Είναι το πετράδι στο στέμα του Δήμου Παγκαίους ό,τι αφορά τον τουρισμό. Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό έγινε επί των ημερών μας. Μέσα σε ένα καλοκαίρι είχαμε ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες. Και είχαμε κάνει μια συμφωνία όπου εκεί βάλαμε σαν όρο να παίρνουν το 30% των καθαρών εσόδων. Και σας πληροφορώ ότι ελάχιστα ή και σχεδόν καθόλου δεν πήραν, γιατί συνέχεια επενδύαμε επάνω ό,τι εισπράξεις είχαμε, τις επενδύαμε. Κάναμε άσφαλτο, πήγαμε ρεύμα, πήγαμε νερά, βάλαμε ειδικές δεξαμενές μέσα στην άμμο για να μην φεύγουν τα λύματα. Έγιναν εργασίες. Επομένως είναι συνεργάσιμοι εάν βρούμε ακριβώς εκείνα τα σημεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Με το να στυλώνουμε τα πόδια και να λέμε ότι τα 90 χιλιάρικα είναι ακριβό, κατέβα δίχως επιχειρήματα ή ανέβα ή δεν ξέρω τι άλλο, καταλαβαίνετε ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά και από εκεί και πέρα θεωρούν ότι δεν μπορούν να συζητήσουν και λένε και αυτοί ό,τι λένε από εκεί και πέρα, που δεν ξέρω τι λεπτομέρειες υπόθηκαν και πώς υπόθηκαν. Επομένως, και να τους λες ότι ξέρετε, εδώ έχετε υποχρέωση να πληρώσετε αυτά. Αν δεν έχουν το τίμημα, αν δεν έχουν τα λεφτά, τότε τα κρατάμε από τα αντίστοιχα
1: μισθώματα. Μάλιστα. Καλώς.
0: Αυτή είναι η δικιά μας η άποψη, ξεκάθαρη. Δεν πάμε ούτε να πολιτικολογήσουμε, ούτε να σαμποτάρουμε το έργο του Δήμου, ούτε δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά, πατάμε στα πόδια. Μη μας συγχαίρετε με άλλες ενδεχόμενα παρατάξεις ή μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς επίσημα και με γραφτά λέμε αυτά που λέμε σαν παράταξη. Και έτσι βαδίζουμε πάνω στη λογική και με πρακτικά βήματα.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, κύριε Χρυσανίδη. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για τέτοια θέματα, γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
0: Βεβαίως, και να τις λύσουμε, ναι, να τα ξεκαθαρίζουμε
1: και
0: τα πράγματα.
1: Και να είναι επικοδομητικές όλες αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο Χαράλαμπος Χρανίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράδοξης έργο τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Μιλήσαμε για την Καλαμίτσα. Και τώρα πάμε κατευθείαν στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9, όσο προλάβουμε, και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια.

0: Με τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μήτε και

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Αλφα 88,6.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
6: Με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Λούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Για γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα η κυρία Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίας άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ακολουθεί το λίγο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά

0: θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
4: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμεταλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργία. Εργαστήρια.
4: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
13: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
14: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
15: Α. 88,6.

Όλα σε θυμίζουν, μας τραγούδησε η μεγάλη Χαρούλα Αλεξίου στην έναρξη του δεύτερου μέρους σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και εμείς σε αυτό το δεύτερο μέρος μέχρι και το τέλος, δηλαδή στις 9.30, θα κινηθούμε και πάλι στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, παύλα εξελίξεων και στον σχολιασμό τους. Είχαμε σταματήσει στα γένεια του Δημοτικού Κοινοκομείου που θα γίνει σήμερα και μπαίνουμε και επίσημα σε μια νέα εποχή σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Τα αδέσποτα ζώα, και είναι και οι σκύλοι, είναι και οι γάτες. Να μην ξεχνάμε τις γάτες. Τώρα, θα πάμε σε κάτι καινούριο, μια καινούρια υπόθεση που ξέσπασε, φούντωσε και μάλιστα από ό,τι διαπιστώνουμε φούντωσε πολύ περισσότερο στην περιοχή μας. Αλλά αυτή η κουβέντα σίγουρα θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές, σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Ο λόγος για την εφαρμογή του νόμου για τη διάθεση προϊόντων τροφίμων στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια των πολιτιστικών συλλόγων, κυρίως των πολιτιστικών συλλόγων. Ο νόμος αυτός, όπως πληροφορηθήκαμε,

που είναι πολύ αυστηρός και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αυτές οι προϋποθέσεις δεν τις πληρούν οι πολιτικοί σύλλογοι και τις πληρούν τα εστιατόρια ή οι εταιρείες catering. Ισχύει, όπως είπαμε, εδώ και 3 χρόνια. Όμως ήταν κενό γράμμα. Ψηφίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Πρώτη φορά μάθαμε για αυτόν τον νόμο πέρσι. Γιατί κάποιοι σύλλογοι, θέλοντας να είναι νόμιμοι και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα, άλλαξαν τις συνήθειές τους και εκεί που εθελοντές έψαιναν τα σουβλάκια και τα διέθεταν στον κόσμο με το αντίστοιχο αντίτιμο, συμφώνησαν και συνεργάστηκαν με εταιρείες catering. Η φασαρία στην περιοχή μας ξεκίνησε από μια ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υγείας της Αντιπεριφέρειας της Καβάλας που είπε ότι φέτος θα είμαστε αυστηροί και θα κάνουμε ελέγχους σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, πανηγύρια, και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτοί που διαθέτουν τρόφιμα στο κοινό, θα υπάρχουν και οι ανάλογες κυρώσεις. Και εδώ ξεκινούν οι αντιδράσεις. Είχαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος, μια συνάντηση στην Καβάλα και χθες επίσης, μάλλον σήμερα είναι η συνάντηση στην Καβάλα και χθες ήταν η συνάντηση των πολιτικών συλλόγων στην Ελευθερούπολη, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει σε ένα υπαίθριο χώρο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας έγινε εντός. Όπως και να έχει όμως, οι σύλλογοι διαμαρτύρονται και λένε ότι θα χάσουμε πάρα πολλά από τα έσοδά μας με τα οποία κινούμαστε και λειτουργούμε όλη τη χρονιά, γιατί βασίζονται στην εθελοντική εργασία των μελών, στο ψήσιμο και τη διάθεση αυτών των προϊόντων, και άρα οδηγούμαστε σε μαρασμό και σε κλείσιμο. Στο πλευρό των συλλόγων έχουν τεθεί και οι αυτοδιοικητικοί. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δήμαρχος του Παγκαίου, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, που εξέδωσε μια ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση, μάλιστα, πήγε και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Στον Πανελλήνιο Σύλλογο. Και αυτός ο σύλλογος εξέδωσε μια ανακοίνωση απάντηση προς τον Δήμο του Παγκαίου και τον Δήμαρχο, τον Φίλιππο Αναστασιάδη, που συνοψία λέει, είναι αυτό που σας είπαμε, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Και μάλιστα τονίζει μέσα αυτή την ανακοίνωση, δεν ζητάμε την κατάργηση των πανηγυριών, αλλά να μας υποδείξουν ποιος νόμος επιτρέπει όσα απαγορεύονται στους επαγγελματίες της εστίασης. Στην ουσία ανοίγει το δρόμο δηλαδή για τις εθελοντικές, έτσι, την εθελοντική δουλειά με συγκεκριμένους όχι αποδεκτούς όρους υγιεινής από τους πολιτικούς συλλόγους. Εδώ έρχονται οι πολιτικοί σύλλογοι και λένε ότι εμείς τα προϊόντα μας τα αγοράζουμε από πιστοποιημένους επαγγελματίες, κρεοπολία, έτσι που έχουν τις ανάλογες άδειες. Και το σημαντικό εδώ είναι η μετατροπή του προϊόντος του νοπού σε έτοιμο για την κατανάλωση, δηλαδή το ψήσιμο, και πρέπει να έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ είναι το σημείο. Εδώ είναι το σημείο που αντιδρούν και στην Καβάλα. Ξεκίνησαν από τον Αμυγδαλεώνα, η τοπική κοινότητα να κινητοποιήσει και τη δημοτική κοινότητα της Καβάλας να κάνουν ένα κάλεσμα σε όλους τους πολιτικούς συλλόγους, το ίδιο και στο Παγκαίο, και είμαι σίγουρος και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα ξεκινήσει αυτό το κύμα της αντίδρασης για ένα νόμο που δεν το γνωρίζαμε μέχρι πέρσι, ενώ έχει ψηφιστεί από πρόπερσι, και τώρα εδώ είναι η εφαρμογή του. Η Διεύθυνση Υγείας λέει ότι εμείς θα κάνουμε ελέγχους. Και φανταστείτε, τα λέγαμε και χθες, έτσι, και στην κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Πουσαϊτίδη. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ένα πανηγύρι, να μην συμμορφωθεί ο πολιτικός σύλλογος στα του νόμου, να έχουμε την έλευση του κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγείας και εκεί που έχουμε χαρές και πανηγύρια που λέει ο λαός, να έχουμε και ελέγχους και ποιος είναι υπεύθυνος εδώ, να καταλογίσω το πρόστιμο, την παράβαση κτλ. Δεν θα είναι, αν μη τι άλλο, όμορφες εικόνες, και πρέπει όλα αυτά να τα προλάβουμε, να τα λύσουμε. Και πώς θα τα λύσουμε? Το βασικό είναι να αλλάξουμε τον νόμο. Μπορούμε? Μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι

το πρόβλημα της διακοπής υδροδότησης που είχαν χθες εκεί στην περιοχή του Βύρωνα, Φιλαδελφίας, κυρίως εκεί κοντά στο Δημοτικό Σχολείο και όλες τις περιοχές Αρκαδίου, Περγάμου, ναι και η Περγάμου, ελπίζω να λύθηκε. Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που ήταν αρκετές ώρες εξαιτίας αυτού του προβλήματος οι κάτοικοι χωρίς νερό. Και όταν είσαι χωρίς νερό καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, πολύ περισσότερο τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Καθημερινά έχουμε περιστατικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μάλιστα δεν είναι κάποιες έτσι, μικροκλοπές, κάποιες συλλήψεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα κτλ. Κτλ. Που και αυτά είναι σοβαρά, αλλά υπάρχουν και σοβαρότερα. Όπως αυτό που έγινε την Τρίτη και ανακοινώθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι. Και εμείς το λέμε σήμερα. Για έναν αλλοδαπό που συνελήφθη να έχει ανοίξει 4 αυτοκίνητα, 4 γιοταχή αυτοκίνητα, εδώ στο κέντρο της πόλης Καβάλας, ήταν σταθμευμένα, τα άνοιξε, πήρε μέσα χρήματα, πήρε από μέσα χρήματα, πήρε μέσα, από μέσα έτσι διάφορα εργαλεία και κινητά, 2 κινητά. Και ευτυχώς είχαμε την άμεση κινητοποίηση της Δίας, της δίκυκλης αστυνόμευσης δηλαδή, και μετά από λίγο συνελήφθη, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός είχε σκοπό να ανοίγει το ένα πίσω από το άλλο τα αυτοκίνητα και να κλέβει συνεχώς. Καλή είδηση αυτή, για τη σύλληψη εννοώ. Τώρα, επιστρέφουμε στα του Δήμου Καβάλας, γιατί χθες είχαμε μία πολύ, κατά την άποψή μου, σημαντική ανακοίνωση. Βγάζει συχνά, είναι δραστήριος στις ανακοινώσεις του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Καβάλας, ο Χρήστος Ποτόλιας, για διάφορα θέματα. Αυτό το θέμα όμως είναι πολύ σοβαρό και θέλουμε και θα ψάξουμε και εμείς απαντήσεις από το Δήμο της Καβάλας. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Ο προσεισμικός έλεγχος των δημοτικών σχολείων, όπου δημοτικά σχολεία δεν είναι μόνο τα δημοτικά σχολεία, είναι ευρωφωνηπιακή σταθμή, είναι τα νηπιαγωγεία, είναι τα δημοτικά σχολεία, είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια. Όλα είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου της Καβάλας και όχι μόνο αυτά, αλλά και οι αθλητικές υποδομές είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Καβάλας. Για όλα αυτά έγιναν κάποιοι έλεγχοι προσεισμικοί για να δούμε σε τι κατάσταση είναι αυτά τα κτίρια. Και εδώ ο κύριος Ποτόλιας ζητάει το αυτονόητο και είμαστε μαζί του. Να μάθουμε δηλαδή, να πληροφορηθούμε όλοι ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του προσεισμικού ελέγχου στα κτίρια, τα δημοτικά σχολεία και αθλητικές υποδομές. Ακούγονται και λέγονται πολλά. Θα θέλαμε την επίσημη απάντηση των αρμοδίων για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Όσο αυτή η απάντηση δεν έρχεται στο φως της δημοσιότητας, τόσο μπαίνουν αυτό που λέμε ψήλοι στα αυτιά μας. Τόσο υποθέτουμε και βάζουμε στο μυαλό μας άσχημα σενάρια και φήμες. Κυκλοφορούν φήμες. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Θέλουμε πραγματικά να έχουμε την εικόνα, την ρεαλιστική, την αποτύπωση, την πραγματική σε αυτές τις υποδομές τις κρίσιμες. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα και πάμε στις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Γιατί έχουμε και νέες έτσι, εισόδους. Σήμερα, 8 με 10 τελειώνει σε λίγο διακοπή ρεύματος στην παραλία Κάριανη στο τμήμα περιοχής κοντά στον οικισμό Αλκιώνη. Σήμερα επίσης 8 με 3 διακοπή ρεύματος στους οικισμούς Κοκκινοχώρη-Ποδοχώρη καθώς και η αρδευτική περιοχή στον κάμπο αυτού των οικισμών και στον κάμπο του Πλατανοτόπου. Αύριο 19 του μηνός 7.30 με 3 διακοπή ρεύματος στη βιοτεχνική περιοχή και τις βιοτεχνίες εξόριξης επεξεργασίας μαρμάρων στην έξοδο Λιμένα προς Παναγία. Η παραλιακή περιοχή στη σκάλα Παναγίας έως τη Σαλιάρα καθώς και το λατομείο εξόριξης μαρμάρων άνωθεν της Σαλιάρας. Αύριο επίσης 8 με 11 διακοπή ρεύματος στο Κοκκινόχωμα στο τμήμα του χωριού στο κέντρο κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Αύριο επίσης 10 με 2 πάλι στο Κοκκινόχωμα στο τμήμα του χωριού στην είσοδο. 19 του μηνός διακοπή ρεύματος 1 με 4 στην Καβάλα η οδή Θεοδόρου Πουλίδου από τη Μαρέτ έως το 7ο Δημοτικό Σχολείο, κάτω στο Φάρο δηλαδή.
Με

0: μεταλλή από παλιά μουσική έως τέρμα Βυζαντίου, από την αρχή έως τη δεύτερη πάροδο και στον Ιερό Ναό της Παναγίας. Αυτό επαναλαμβάνω αύριο 1 με 4. Μεθαύριο 20 του μηνός, διακοπή ρεύματος 8 με 11, στην Καβάλα, στην περιοχή κοντά στις οδούς Αστυπάλαιας και Κασταμονής. Και τέλος, 22 του μηνός, άντε να το πούμε και αυτό, είναι μακριά, Κυριακή δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, 8 με 11 διακοπή ρεύματος στην παραλία Οφρυνίου, η περιοχή κοντά στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βυθινίας, Ειρήνης, Μικράς Ασίας, Φιλίας και Ιεράς Οδού. Αυτά και για το κομμάτι αυτό, για τις διακοπές ρεύματος, αυτά και από μας. Η ώρα είναι 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις περίπου σε 2,5 ώρες στο μεσημεριανό δελτίο
1: 8,6.
0: Μέχρι τότε να είστε καλά. Yes.

0: Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motor Lalikos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motor Lalikos. Motor Lalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Mercur.

0: Όπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

αναζητήσει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη, σημειώνοντας παράλληλα ότι αν άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, είναι λίγο άδικο να μην έχουν μερικούς οι Ιρανοί. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επεσήμανε πως το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή

0: ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών της ενέργειας. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή, προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση ναρκών στα στενά του ορμού, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74 και 8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent στα 76 και 7 δολάρια ανά βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Θασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουζμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3. Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πάμπλο Μαθαίο, ο Ισπανός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στο 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να

0: βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου του 2026. Να συστηθούμε. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη είναι έτοιμη να απαντήσει 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα στο skyradio.gr, στο καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και ο Πολ Μακάρτνεϊ τραγουδά για να γιορτάσουμε μαζί του τα γενέθλιά του. Γίνεται σήμερα 84 ετών ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Μέρες παγκόσμιου κυπέλου. Τι να κάνουμε, σιγά σιγά έχουμε βυθιστεί σε αυτό. Δεν ξέρω για σας, εγώ σίγουρα. Χάρηκαμε το Κονγκό. Εμφανίστηκε σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια. Και πήρε ισοπαλία από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δύσκολα μετρά όσες φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Μάλλον φτωχό. Πρεμιέρα της Αγγλίας, όλες οι διοργανώσεις του διεθνούς ποδοσφαίρου, μα όλες από το 1966 και ύστερα, ξεκινάνε με το ίδιο ερώτημα. Επιτέλους η Αγγλία, η χώρα που δημιούργησε το ποδόσφαιρο, που γέννησε το σύγχρονο ποδόσφαιρο, θα πάρει τον τίτλο? Και όλες τελειώνουν με μια άδοξη έξοδο της Αγγλίας νωρίτερα ή αργότερα στο τουρνουά. Χθες έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, λένε οι Άγγλοι, επιτέλους είδαμε μια διασκεδαστική αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα με έναν ωραίο τύπο για αρχηγό, το Harry Kane. Τα παρακολουθούμε. Να, όσοι εν πάση περιπτώσει αγαπάμε λίγο το ποδόσφαιρο, τα ψιλοπαρακολουθούμε. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν παιχνίδια που αρχίζουν στις 3 τα ξημερώματα, παιχνίδια που αρχίζουν στις 5 τα ξημερώματα. Αλλά είναι ωραία αυτά τα πρώτα παιχνίδια, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμιά απολύτως σημασία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο μετέχουν 48 ομάδες, οι 32 από τις οποίες θα προκριθούν στον επόμενο γύρο, στα νοκάουτ. Τότε θα αρχίσουν τα κανονικά παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά εννοώ, τα με αγωνία και σκοπιμότητα. Τώρα είναι περισσότερο αγώνες επιδείξεως. Οι ομάδες κάνουν επίδειξη, διότι για τις ισχυρές τουλάχιστον χώρες πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να αποκλειστούν. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστεί μια ομάδα όταν από τους 48 ή 32 θα προχωρήσουν. Γιορτάζει ο Πολ Μακάρτνεϊ τα γενέθλιά του. Η Αγγλία γιορτάζει που επιτέλους μετά από δεκαετίες είδε μια διασκεδαστική ποδοσφαιρική ομάδα σε ένα διεθνές τουρνουά. Ας μείνουμε στην Αγγλία. Ψηφίζει σήμερα το Μάντσεστερ, όχι το Λίβερπουλ του Πολ Μακάρτνεϊ. Ο Πολ Μακάρτνεϊ απλώς γιορτάζει. Ξεκινήσαμε με έναν παλιό Πολ Μακάρτνεϊ. Αυτός είναι ο πιο καινούριος Πολ Μακάρτνεϊ από το καινούριο του νοσταλγικό άλμπουμ που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και τις μέρες που αφήσαμε πίσω. Λίγη ακόμη φλιαρία περί Βρετανίας. Σήμερα λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία έχουν εκλογές. Ψηφίζει μια πολύ μικρή εκλογική περιφέρεια δυτικά του Μάντσεστερ, στο ευρύτερο Μάντσεστερ. Το όνομα της περιφέρειας είναι Μέικερφιλντ. Ψηφίζουν επειδή παρετήθηκε ο βουλευτής που είχε εκλεγεί, του Εργατικού Κόμματος. Παρετήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στο δήμαρχο του Μάντσεστερ να εκλεγεί βουλευτής. Γιατί θέλει να εκλεγεί βουλευτής? Γιατί θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και συνεπώς να γίνει πρωθυπουργός, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Αν κερδίσει τις σημερινές εκλογές, τότε είναι βέβαιο ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θα αντιμετωπίσει μια μομφή κατά του σημερινού πρωθυπουργού. Θα πρέπει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, εφόσον εκλεγεί σήμερα βουλευτής, θα είναι

0: υποψήφιος αρχηγός, και από εκεί και πέρα η πολιτική σκηνή στη Βρετανία μπορεί και να αλλάξει. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι θα ψηφίσουν σήμερα το πολύ 75.000 άνθρωποι. Τόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι σε αυτή τη μικρή περιφέρεια. Δεν θα πάνε και όλες τις κάλπες, φαντάζομαι. Κάποιοι θα ξενύχτησαν να δουν και την Αγγλία να παίζει μπάλα. Αν ψηφίσουν καμιά 50.000, καλά θα είναι. Και αυτοί οι 50.000 που θα ψηφίσουν, εφόσον εκλέξουν τον Άντι Μπέρναμ, τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, θα δώσουν ένα κλότσο να αρχίσει να γυρίζει πάλι ο τροχός της πολιτικής κρίσης στην πραγματικότητα στη Βρετανία. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Είδα σήμερα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε. Γίνονται σταθερά δημοσκοπήσεις από το 2016, που η Βρετανία έκανε το δημοψήφισμα για το Brexit και ψήφισε ότι θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε μέχρι σήμερα, σταθερά, κάθε 6 μήνες, τίθεται στις δημοσκοπήσεις το ερώτημα: καλά κάναμε που φύγαμε ή κάναμε λάθος? Το 2016 και το 2017, εκείνοι που έλεγαν «καλά κάναμε» ήταν ελαφρώς πλειοψηφία. Από το 2019 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μια όλο και μεγαλύτερη πλειοψηφία άρχισε να λέει «λάθος κάναμε». Τώρα, στην τελευταία δημοσκόπηση, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, γιατί η ψαλίδα άνοιξε απότομα. Δηλαδή, εκείνοι που λένε ότι κάναμε λάθος με τον Brexit, ότι κάναμε λάθος που ψηφίσαμε να φύγουμε, είναι σχεδόν 60% των Βρετανών. Εκείνοι που λένε ότι καλά κάναμε είναι κάτι λιγότερο από 30%. Υπάρχει ένα 10% που λέει, ξέρω κι εγώ, μπορεί καλά, μπορεί όχι. Το θέμα του κόσμου βέβαια είναι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που υπεγράφει και από τον πρόεδρο Τραμπ σε μια τελετή εκεί μετά το δείπνο του με τους G7, υπεγράφει και από τον πρόεδρο του Ιράν, θα γίνει αύριο η τελετή και θα ξεκινήσει υποτίθεται μια διαπραγμάτευση. Η ανακούφιση είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι και το ερώτημα. Αν τόση φασαρία έγινε για μια συμφωνία η οποία απλώς γυρίζει τα πράγματα εκεί που ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος, πριν την 28η Φεβρουαρίου, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Υπάρχουν αρκετές ασάφειες. Οι δύο μεγαλύτερες είναι αν το Ιράν με βάση αυτή τη συμφωνία έχει δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα στενά του Ορμούζ μετά από τις 60 μέρες ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία για τα πυρηνικά. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και το τρίτο μεγάλο ερώτημα είναι αν το κομμάτι της συμφωνίας που δεν αφορά τους δύο υπογράφοντες, αλλά έναν τρίτο παράγοντα που δεν υπογράφει, το Ισραήλ, θα τηρηθεί. Γιατί η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει από το Λίβανο και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου θα αποκατασταθεί. Όσοι ψάχνουν για κακούς ιονούς τους βρίσκουν. Για παράδειγμα λένε, μα καλά, στις Βερσαλίες έπρεπε να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη συνθήκη. Η προηγούμενη φορά που υπεγράφει μια διεθνή συνθήκη στις Βερσαλίες το 1919 για το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν βγήκε σε πολύ καλό. Ήταν μια συνθήκη που απλώς οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έπειτα αυτό που θα γίνει αύριο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, επελέγει να γίνει σε ένα μέρος, σε ένα ορεινό θέρετρο της Ελβετίας, το Birkenstock. Εκεί όπου ναυάγησε το τελευταίο στάδιο της διαπραγμάτευσης για το σχέδιο Ανάν, αν θυμάστε. Τελευταία σημείωση περί Βρετανίας. Αυτή είναι η εθνική φωνή της Βρετανίας, η Σοφία Βέμπο της Βρετανίας, η σπουδαία Βέρα Λίν. Ήταν η τραγουδίστρια του πολέμου. Τα τραγούδια της άκουγαν οι Βρετανοί φαντάροι στα μέτωπα τα ευρωπαϊκά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εκείνη γύριζε τα στρατόπεδα και τραγουδούσε για χάρη τους. Πέθανε σαν σήμερα 103 ετών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτή τη συμφωνία και τα κρίσιμα κλειδιά της και τα ανοιχτά ερωτήματά της. Ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή να μας βοηθήσει σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι το λογικό ερώτημα είναι, μα καλά, κάναμε 108, ζήσαμε μάλλον ο κόσμος.

0: προσέχει, 108 μέρες βομβαρδισμών, θανάτων, καταστροφών, μεγάλης οικονομικής αναταραχής, απλώς για να συμφωνηθεί να γυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν πριν.
1: Είναι απολύτως εύλογο το ερώτημα και καταδεικνύει ότι αυτός ο πόλεμος, έτσι όπως αποφασίστηκε και εκτελέστηκε, δεν είχε κανένα νόημα και θα έλεγα ότι έκανε τα πράγματα χειρότερα. Υπό ποια έννοια, αν ο στόχος ήταν βεβαίως να καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν ή εν πάση περιπτώσει να συνθηκολογήσει, μετά το τέλος του πολέμου και μετά από 2 μήνες μιας πολύ εύθραυστης εκεχηρίας, το Ιράν μάλλον βγαίνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ξέροντας βεβαίως ότι κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, κάθε φορά που θα στριμώχνεται θα αναγκάζει όλους τους υπόλοιπους να υποχωρούν. Άρα από αυτή την άποψη, δηλαδή από το τι σκεφτόταν αυτοί που πήραν την απόφαση στην Ουάσιγκτον αλλά και στο Τελαβίβ, αυτός ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα. Δεν ήταν απλώς άχρηστος, έκανε τα πράγματα χειρότερα. Τώρα, αυτή είναι μια στρατηγική αποτίμηση. Από την άλλη, το ότι έχουμε συμφωνία είναι καλό. Είναι καλό για όλους.
0: Ναι, προφανώς. Και το ερώτημα τώρα είναι, το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο. Δηλαδή αν εξασφαλίζει διάρκεια σε αυτήν την κατάσταση ειρήνης ή απλώς είναι πρόλογος για μια επόμενη κρίση. Γιατί εγώ πρόχειρα λέω ότι μια συμφωνία με το Ιράν επί της ουσίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα πολύ δύσκολα θα πραγματοποιηθεί σε 60 μέρες. Και δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ποτέ. Και δεύτερον, υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και το ενδεχόμενο ο Λίβανος να την τεινάξει στον αέρα. Το φοβάστε αυτό?
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Για το πυρηνικό πρόγραμμα να πούμε ότι, όπως ενδεχομένως είχαμε πει και μαζί, δεν θα μπορούσε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν το περιθώριο και δεν είχαν και την υπομονή να διαπραγματευτούν μια συμφωνία στις λεπτομέρειές της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο έκαιγε και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρο τον κόσμο ήταν
0: να ανοίξουν τα στενά.
1: Έτσι, λοιπόν, όλα παραπέμπονται σε αυτή τη διαπραγμάτευση των 60 ημερών, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτό, δεν λέει τίποτα, μπορεί να πάει και να κρατήσει και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι η αβεβαιότητα για το πώς το Ιράν θα εγκαταλείψει με κάποιο τρόπο το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη έχει. Το τι θα κάνει στο μέλλον, πώς θα εμπλουτίζει και για ποιους σκοπούς. Και βεβαίως κατά πόσον όντως η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα μπορέσει να παίξει το ρόλο της, δηλαδή την επαλήθευση της στήρησης της συμφωνίας.
0: Το οποίο γινόταν, δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήταν εκεί, προσπαθούσε να κάνει κάποιους ελέγχους. Όταν η Αμερική αποσύρθηκε από τη συμφωνία της και το Ιράν σταμάτησε να δέχεται ελέγχους, έτσι δεν είναι?
1: Την πρώτη περίοδο Τραμπ, βεβαίως. Ναι. Και αυτό βεβαίως είναι και καταδεικνύει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και από το Ιράν, γιατί κατά πόσον εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσουν τη συμφωνία αυτή και αυτή τη φορά, τον πρόεδρο Τραμπ δηλαδή, και βεβαίως η γενικότερη καχυποψία που υπάρχει απέναντι, η δικαιολογημένη κατά την άποψή μου, καχυποψία που υπάρχει απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν, αφού κέρδισε τη μάχη της επιβίωσης, θα συνεχίσει κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν έχει λόγο ύπαρξης εάν δεν προσπαθεί να αλλάξει την περιοχή. Και εδώ είναι και το ζήτημα του Λιβάνου. Μιλάμε πάντα για το Ισραήλ, το οποίο βεβαίως είναι ένας παράγοντας ο οποίος δύσκολα μπαίνει στην εξίσωση, τη γενικότερη, αλλά από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν το Ισραήλ αύριο έφευγε όπως φαντάζομαι θα κάνει από τον Λίβανο, η ύπαρξη της Χεσμολά εκεί...
0: Ναι, η Χεσμολά δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει, και πάλι και εδώ θα πω ότι ο λόγος ύπαρξης της Χεσμολά από το 82-83 που την δημιούργησε το Ιράν στην ουσία, είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Είναι δύσκολο να φανταστεί

0: ότι ένα μαζικό τρομοκρατικό κίνημα σαν τη Χεζμπολά θα μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο.
1: Ναι. Ναι, όντως, έχετε δίκιο. Ένας από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά ήταν επίσης να. Εκτός. Είχαν υποθεί τα πάντα μέχρι από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μέχρι την καταστροφή όλου του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος και βεβαίως την εξαφάνιση των αυτών των συγγενικών οργανώσεων τύπου Χεσμπολά, Χαμάς κλπ. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι στο τραπέζι τώρα.
0: Στο τραπέζι, ναι. Υπάρχει βεβαίως μόνο αναφορά στο Λίβανο και εκεί, γιατί η Χεζμπολάχ είναι η μεγαλύτερη σιητική οργάνωση και προφανώς είναι και ο μόνος τρόπος να έχει πρόσβαση το Ιράν προς την Ανατολική Μεσόγειο από τη στιγμή που άλλαξε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Γεωπολιτικά δηλαδή για τους Ρουρούς Επανάστασης είναι πολύ κρίσιμος ο Λίβανος και η Χεζμπολάχ. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λωρίδα της Γάζας, οπότε και αυτό κάτι σημαίνει, φαντάζομαι, δηλαδή η σημειολογία του ότι όλα τα υπόλοιπα που απουσιάζουν, ακόμα και οι Χούτι, οι Εμένοι, ενδεχομένως κάτι λέει. Και λέει βεβαίως και ότι και το Ιράν δεν είχε την απεριόριστα περιθώρια διαπραγμάτευσης για να βάλει σε μια τέτοια συμφωνία ολόκληρη την αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι.
0: Παλεύουμε με την αβεβαιότητα.
1: Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα, όπως λένε στα
0: αγγλικά.
1: Λένε οι Αμερικάνοι, ναι, για να πάνε τα πράγματα, να μην πάνε με το χειρότερο τρόπο. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Είδα μια δήλωση του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος είχε μια σπάνια ευκαιρία να έχει μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ και είπε μετά ότι διαπίστωσε μια εντυπωσιακή αλλαγή της αμερικανικής στάσης στην Ουκρανία. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι τώρα θα ασχοληθεί με την Ουκρανία. Τι λέτε?
0: Δεν ξέρω. Μακάρι. Δηλαδή, και το λέω αυτό με την έννοια του ότι ο Μακρόν φαντάζομαι εννοεί μια διαφορετική αντίληψη, στάση αμερικανική απέναντι στην Ουκρανία, υπέρ της Ουκρανίας.
1: Ναι, αλλιώς δεν θα ήταν εντυπωσιακή.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι τα δεδομένα στο έδαφος με την απόλυτη ακινησία και μάλιστα σε κάποια σημεία από ό,τι λένε οι αναφορές και την υποχώρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ίσως αυτή τη φορά με τον τρόπο που τακτικά δουλεύει το μυαλό του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη φορά να πιέσει περισσότερο τη Ρωσία, αν αυτό εννοεί. Δηλαδή αν συνειδητοποιεί ο Πρόεδρος Τραμπ ότι αυτή τη φορά είναι και η Ρωσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν όταν δεχόταν το Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και τον ταπείνωνε με τον τρόπο που τον ταπείνωσε. Νομίζω ότι κάπως έτσι συνήθως σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ. Μετά από τόσα χρόνια μπορούμε έτσι να έχουμε ένα ψυχογράφημα. Οπότε ίσως αυτό εννοεί ή αυτό βγαίνει από αυτή τη διαπίστωση του πρόεδρου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαντή.
0: Εγώ
1: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η

0: Κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρη και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δύο αδέρφια ηλικίες 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους, να απείλησαν και να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος και Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς.

0: θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ωραίο, έχει μια ιστορία αυτό το μουσικό θέμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μη ύφεση του Μέντελσον. Σαν σήμερα, 1948, μια επανάσταση στη μουσική βιομηχανία. Ως τότε, οι δίσκοι βινιλίου, μάλλον δεν ήταν καν βινιλίου, οι δίσκοι ήταν αυτά τα βαριά που ίσως έχετε δει σε παλιατζίδικα ή στο σπίτι του παππού. Κάτι τεράστια βαριά πράγματα, 75 στροφών. Μια εταιρεία, η Κολούμπια, εφήβρε τον δίσκο βινιλίου 33 στροφών, που ήταν επανάσταση τότε. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε ο πρώτος δοκιμαστικά και είχε αυτό ακριβώς το μουσικό περιεχόμενο, δηλαδή το κονσέρτο του Μέντελσον για βιολί σε μη ύφεση. Η μουσική υπόκρουση ταιριάζει, για να σας θυμίσω δύο μήνυματα που σας οφείλω. Το πρώτο είναι το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας και της κάρτας Mastercard. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Mastercard της Εθνικής για μια αγορά, μια πληρωμή, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα, στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Να σας θυμίσω επίσης την συμβουλή της Κοσμοτέ. Αν είστε κάπου που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα και χρειάζεστε ένα γρήγορο ίντερνετ, η λύση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα, έχετε γρήγορο ίντερνετ όπου και αν είστε. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 5ης 18 Ιουνίου. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτή η συμφωνία που υπογράφει χθες επισήμως και ψηφιακά. Βεβαίως, αύριο θα γίνει η τελετή στην Ελβετία και θα υποτίθεται ότι θα αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τα υπόλοιπα, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία αποκαθιστά τα πράγματα, δηλαδή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, αποκαθίσταται η ομαλότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Αυτό φαίνεται ήδη, αν μπείτε τώρα να δείτε τις τιμές, όπως κάνω εγώ κάθε πρωί τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από περιέργεια. Η τιμή του Brent είναι στα $75 το βαρέλι. Θυμίζω ότι είχε φτάσει τα 120 και θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν στα 71, άρα έχουμε μια γοργή αποκλιμάκωση. Ο στόχος αυτός προφανώς έχει επιτευχθεί. Όλοι οι άλλοι στόχοι που είχαν εξαγγελθεί στο ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας, όχι, γιατί ούτε συνθηκολόγησε το Ιράν, ούτε εγκατέλειψε τελείως το πυρηνικό του πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων και τα αποθέματα βαλιστικών πυράβλων που έχει αγγίζονται, ούτε βεβαίως σταματά η χρηματοδότηση των οργανώσεων που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή, τύπου Χούθη, Χαμάς και κυρίως Χεσμπολά. Συνεπώς υπάρχουν πολλά κενά στη συμφωνία αυτή. Απλώς, όπως λένε οι Άγγλοι, σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι κακό ή τουλάχιστον να μην συμβεί πολύ γρήγορα. Τώρα, εδώ στα εσωτερικά όλοι παίζουμε με αυτήν την καινούργια εφαρμογή, πόσο

κάνει. Φαντάζομαι μπήκατε, ποσοκάνει.gov.gr. Είναι μια εφαρμογή που σου επιτρέπει να κάνεις τρία πράγματα. Ωραίο είναι, πλάκα έχει, πας στο σούπερ μάρκετ, σημαδεύεις τον barcode ενός προϊόντος ή γράφεις το όνομά του και βλέπεις ταυτόχρονα πόσο κάνει το ίδιο προϊόν σε όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ και βλέπεις επίσης πόσο κάνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι ωραίο ως παιχνίδι. Μπορεί λιγάκι να πιέσει, τουλάχιστον τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, αλλά εκείνοι που ξέρουν λένε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν διαμορφώνεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι τα σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν και ανεβάζουν τις τιμές παράλογα. Είναι σε άλλους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας το πρόβλημα. Και βεβαίως η εφαρμογή δεν μας επιτρέπει να το δούμε. Μας επιτρέπει απλώς να δούμε ότι αυτό που αγοράζουμε εδώ εμείς σε αυτό το ποσό, ένας Γερμανός, ας πούμε, το αγοράζει 30% φθηνότερα. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Αναρωτιόμαστε μεν γιατί, αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία για να το αγοράσουμε. Θα το πάρουμε από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας.

0: παίζουμε με το πόσο κάνει. Παίζουμε, μάλλον περιμένουμε, καθώς έρχονται σιγά σιγά πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο που δουλεύει πυρετοδός για να ετοιμάσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση. Σε πόσο, 3 μήνες από τώρα. Ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι απλώς ένα δις, θα είναι κοντά στο 1,5 λένε τώρα. Το πόσο θα είναι εξαρτάται εν μέρη και με το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφής, το βράδυ δείπνο αρχηγών για να ξεκινήσουν. Θα συζητήσουν για την Κίνα, θα συζητήσουν για την Ουκρανία, θα συζητήσουν για τη Ρωσία. Αλλά στο βάθος αυτή η σύνοδος έχει θέμα τις δημοσιονομικές ισορροπίες και τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, ο οποίος συζητείται ήδη τώρα που έχουμε Κυπριακή Προεδρία, αλλά θα συζητηθεί, μάλλον δεν θα έχει τελειώσει η συζήτηση όταν θα αρχίσει η Ελληνική Προεδρία του χρόνου, τέτοια εποχή. Εκλογές κατά τα άλλα, γενικώς εκλογική συζήτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν υποχρεωτικά νωρίς οι εκλογές. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη εκείνων που καταλαβαίνουν παραπάνω, οι εκλογές μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον ερχόμενο Ιούνιο. Ακόμη και ο Ιούνιος παίζει. Έστω Μάιος. Πακέτα για τη Διεθνή Έκθεση, παροχές, οι κλασικές αλληλοκατηγορίες. Στο Πασόκ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί η συζήτηση είναι περισσότερο εσωτερική. Ο κύριος Δούκας είπε προημερών ότι γιατί όχι να μιλήσουμε και με τον Τσίπρα. Ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι η απόφαση που πήρε το συνέδριο ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία ισχύει μέχρι το βράδυ των εκλογών, όχι μετά από αυτό. Και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελία τη συζήτηση από τώρα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επικαλείται προφανώς την περίφημη ρίση του Φρανσουά Μιτεράν, πολύ χρησιμοποιημένη, ότι ανάμεσα στην προεκλογική και την μετεκλογική περίοδο μεσολαβεί μια κρίσιμη στιγμή, οι εκλογές οι ίδιες. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον μεγάλο Πολ Μακάρτνεϊ, τον μεγάλο τραγουδόποιό του αιώνα. Κλείνει σήμερα τα 84 και με αυτή τη μουσική υποπρόκρουση πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια

0: αίτια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Κατά 3 ημερολόγιων, καλεσμένη σε ημερολόγιο σήμερα κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κυρία Ευθυμίου.
12: Καλημέρα κύριε Τζίματος.
11: Τώρα πλησιάζουμε σε εκλογές, οπότε πρέπει να θυμίζουμε την περιφέρεια, την εκλογική περισσότερο παρά την υπουργική ιδιότητα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Ναι, παρόλα αυτά υπάρχει πάντα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι στην Ελλάδα όταν πλησιάζουν οι εκλογές τα μολύβια κατεβαίνουν, οι υπουργοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την επανεκλογή τους και λιγότερο για το τι θα αφήσουν πίσω τους στο Υπουργείο. Δεν ξέρω πώς αντιστέκεστε σε αυτό.
12: Αντιστέκομαι στεναρά. Πραγματικά, εδώ τώρα μελετάμε διάφορα πράγματα στο Υπουργείο. Είναι ένα πολύ, ξέρετε, νευραλγικό χαρτοφυλάκι αυτό της κοινωνικής ασφάλισης.
11: Ειδικά
12: αυτή τη στιγμή με πετύχατε πραγματικά να μελετάω κάποιες απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που λέμε για την αύξηση των ορίων ηλικίας που έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει.
11: Ακριβώς αυτό ήθελα να κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιατί υποτίθεται ότι τώρα.
12: Εδώ με πετύχατε πραγματικά να μελετάω τις απαντήσεις.
11: Υποτίθεται ότι έχουμε μια υποχρέωση να, σε τακτά χρονικά διαστήματα να επανεξετάζουμε τα όρια συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας, με βάση το δημογραφικό, με βάση το προσδόκιμο ζωής. Έτσι δεν είναι? Τώρα, εσείς δηλώσατε ότι δεν θα αλλάξουν τώρα το 2027. Θα αλλάξουν το 2027.
12: Είναι, επανεξετάζεται ανά τρία χρόνια.
11: Ανά τρία χρόνια, σωστά.
12: Ανά τρία χρόνια με βάση τον μνημονιακό νόμο του 2010 με το προσδόκιμο ζωής. Εμείς τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή εκπονείται το Aging Report που θα είναι δηλαδή η έκθεση για τη γύρανση που μέσα από εκεί θα χρηστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς βλέπουμε και έχει αποδεχτεί και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έτσι, έχει δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι

0: σε κάθε περίπτωση έχει αυξηθεί η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης λόγω γύρατος στα 65,5 χρόνια. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί πολύ. Και επίσης οι προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν αποβεβαιώνονται από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat. Δηλαδή, όσο δεν επιβεβαιώθηκε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που έβγαλε η Eurostat πριν 2 μήνες, οι προβλέψεις που έλεγαν πόσο θα αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Είμαστε κάτω από τη μία μονάδα από το 2010 μέχρι σήμερα. Επομένως, εμείς θεωρούμε με τα στοιχεία που έχουμε ότι είναι επαρκή και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας όπως προβλεπόταν, όπως δηλαδή στην επανεξέλεξη.
1: Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι θέμα που δικαιούται η ελληνική κυβέρνηση να το αποφασίσει μόνη της ή το διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι μια αυτό, εκπονείται το Aging Report και είναι σαφώς μέσα αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλα. Τα στοιχεία από τον ΕΦΚΑ δουλεύονται με ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν αξιολογούνται και ανακοινώνονται του χρόνου, το 27 θα ανακοινώθουν. Όμως εμείς τα στοιχεία αυτά τα δουλεύουμε καιρό και ήταν και η προτεραιοποίησή μου, ξέρετε, ότι με το που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο αυτό, γιατί δεν πίστευα όταν το ανέλαβα ότι θα πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας, να σας πω την αλήθεια, με βάση την εξειδίκευση που έχω. Και έτσι αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή το είδα και τα στοιχεία που έχουμε δεν επιβεβαιώνουν ούτε τις προσβλέψεις της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής, αλλά και η μέση μας ηλικία αυξήθηκε πάρα πολύ στα αξιοδότηση.
1: Άρα, επανεξέταση πια το θέμα αυτό θα ξανάρθει το 2030. Έχουμε καιρό.
0: Όταν είναι να γίνει, ναι. Το 2030.
1: Το δημογραφικό όμως είναι ένα θέμα.
0: Ξέρετε, πάμε για αύξηση. Όχι, δεν το λέμε. Δεν μπορεί να προκύψει αυτό. Ίσως πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και σε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι πολύ.
1: Το δημογραφικό όμως παραμένει μια πίεση στο θέμα του, στο συνταξιοδοτικό, γιατί ναι. Θεωρητικά οι άνθρωποι ζούμε όλο και περισσότερο, αλλά στην αγορά εργασίας μπαίνουν όλο και λιγότερο, γιατί απλώς γεννιούνται λιγότερα παιδιά, συνεπώς μοιραία αυτή η διαφορά θα ανοίγει πάντα. Και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία στοιχεία που είχα δει είναι ότι δεν έχει επίσης καλυφθεί ένα κενό, ότι και εκείνοι που είναι στην αγορά εργασίας δεν γράφονται, δεν πληρώνουν εισφορές για αυτούς οι εργοδότες τους, προτιμούν να βρίσκουν άλλους τρόπους να παίρνουν την αμοιβή τους, δεν λέω μαύρα, αλλά πάντως με μπλοκάκι, με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, με αποτέλεσμα αυτή η απόσταση ανάμεσα στο ποιοι πληρώνουν εισφορές και ποιοι περιμένουν από τις εισφορές των νεότερων να πάρουν τη σύνταξή τους να μεγαλώνει, όχι?
0: Σωστά το θέσατε το θέμα, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, τι γίνεται προκειμένου να χτίσουμε σήμερα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος για τις γενιές του αύριο? Πρώτον, είναι ουσιαστικό, είμαστε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, να διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Άρα, να εργαστούμε για να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Νέοι, γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή είναι στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εργασίας και μέσα και από προγράμματα ΔΥΠΑ, μέσα και από άλλες πολιτικές, όπως η πολιτική, η μεταρρύθμιση των εργαζόμενων συνταξιούχων, η οποία έχει φέρει να φαίνεται δηλωμένα, μπορεί να υπήρχε αντίλωτα, αλλά δηλωμένα, από τις 35.000 που εμφανίζονταν επίσημα όταν έγινε τέλη του 2023 αυτή η μεταρρύθμιση, πλέον έχει φτάσει, είναι και εποχικότητα, από 250 μέχρι 300.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισφέρουν στο ασφαλιστικό μας
1: σύστημα. Γύρω στις 300.000 είναι αυτοί που εργάζονται και το δηλώνουν και πληρώνουν την αντίστοιχη εισφορά. Μάλιστα.
0: Και εργάζονται και πληρώνουν ένα πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Έχει δηλαδή το ότι η σύνταξή του είχε υποστεί περικοπή 30%, αυτό έχει καταργηθεί. Αυτή ήταν η μεταρρύθμιση.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πλέον όλο και περισσότεροι βγαίνουν στην αγορά εργασίας αφού πάρουν τη σύνταξή του. Άρα διευρύνεται το εργατικό δυναμικό. Ένα δεύτερο, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, θέμα είναι το θέμα της εισφόρης διαφυγής. Τι γίνεται με αυτό? Σαφώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε κρίσιμο βαθμό η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί το 25 σε σχέση με το 24, 2,7 εκατομμύρια ώρες παραπάνω υπερορίας. Αυτά σημαίνει φυσικά και ένα αντίστοιχο αντίκτυπο και στα έσοδα των εσφορέων κοινωνικής ασφάλειας. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα ψηφιοποιείται

0: ο ΕΦΚΑ, δηλαδή γίνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ. Και μέσα από τις καινούργιες API Delta, δηλαδή το σύστημα Ariadne, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με βάση το Εργάνης 2, που είναι η μεταρρύθμιση για την εργασία που όλα εκεί δηλώνονται ηλεκτρονικά, το Εργάνη 2 και το Ariadne θα μιλάνε πλέον μεταξύ τους τα συστήματα και θα πρέπει ό,τι υπάρχει στην εργασία να υπάρχει και στην ασφάλιση. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί υπήρχαν αποκλήσεις, όπως και εσείς όλοι σωστά είπατε, και πλέον θα υπάρχει αντιστοίχηση με βάση την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια. Άρα είναι ένα όπλο, δεν λέμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαφώς έτσι μόνο, αλλά είναι ένα όπλο, είναι ένας άλλος άξονας που, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την εισπορροϊδευτική. Για να μπορέσουμε περισσότερο να αυξήσουμε τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων. Από εκεί και πέρα. Είναι πολύ κρίσιμο ότι δίπλα στο διανεμητικό σύστημα έχουμε βάλει το ΤΕΚΑ. Είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης.
1: Δουλεύει αυτό. Γιατί θυμάμαι έγιναν πολλές συζητήσεις όταν καθιερώθηκε το ΤΕΚΑ. Υπήρχε πάντα η απορία αν θα πείσει, αν δηλαδή κάποιος νέος θα πιστεί να μπει σε αυτό.
0: Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στην επικουρική αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτος πυλώνας. Έχει αυτή τη στιγμή περίπου πάνω από 600.000 ασφαλισμένους και 280 περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα είναι ένας νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης που πραγματικά εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να χτιστεί. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι εντελώς καινούριο. Άρα έχουμε πολλά στάδια για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως αυτή τη στιγμή βάζουμε τα θεμέλια ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι με βάση τους ατομικούς κουμπαράδες και χρήματα που θα επενδυθούν από το ΤΕΚΑ θα μπορέσουμε να γίνει ένας από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της χώρας που θα δίνουν, θα εγγυώνται μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για την νέα γενιά. Δηλαδή είναι το ασφαλιστικό σύστημα της νέας γενιάς υποχρεωτικό τον πρώτο πυλώνα. Παράλληλα όμως πρέπει να φτιάξουμε, να στήσουμε και το δεύτερο πυλώνα ασφάλιση. Τι είναι εκεί? Είναι η προαιρετική ασφάλιση στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Και φέρνουμε και καινούριο νομοσχέδιο, γιατί ακριβώς με νόμο που είναι και εισηγήτρια, ο 58 του 23 της κυβέρνησης, μπήκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο εποπτείας, διαφάνειας και λειτουργίας με υψηλά εχέγγυα. Έχουμε δει ότι όπως έχει λειτουργήσει ο νόμος αυτός, χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Χρειάζονται δηλαδή περισσότερα κίνητρα για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις, συνακόλουθα περισσότεροι εργαζόμενοι στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας. Άρα φέρνουμε νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες με βάση πλέον θα υπάρχει ένας ορισμός, μια μορφή ανοιχτά ΤΕΑ, θα λέγονται, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που εκεί πέρα θα μπορούν να μπουν χωρίς συγκεκριμένες αδειοδότηση, αλλά θα υπάρχει μια ομπρέλα ενός μεγάλου ΤΕΑ, που από εκεί θα μπαίνουν και στα μέσα και θα κάθονται μικρές επιχειρήσεις. Άρα θα μπαίνουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητο.
1: Τύπου
0: πολυεργοδοτικά ΤΕΑ, να το πω έτσι, για να μπορέσει να γίνει πιο σχηματοποιημένα, να το καταλάβουμε. Αλλά εκεί λοιπόν θα μπαίνουν επιχειρήσεις μικρότερες, άρα περισσότεροι εργαζόμενοι, γιατί θα προσδοκούν. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για να προσδοκούν να πάρουν μια συνταξιοδοτική συμπληρωματική παροχή. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς εδώ είμαστε πίσω αρκετά. Πρέπει λοιπόν να το ενισχύσουμε και πλέον και πέραν τούτου τα ΤΕΑ γίνονται και επενδυτές, επενδύουν τα κεφάλαια αυτά που έχουν και αυτά
1: έτσι γίνεται, νομίζω ότι έτσι γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
0: Και πρέπει και εμείς λοιπόν να πάμε και στην πλήση αυτή και παράλληλα θα εισάγουμε και ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, το ΑΠΕΣ, θα λέγεται, τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα φέρουν εξίσωση, θα γίνει η εξίσωση που έπρεπε να γίνει και πολιτικά είχαμε δεσμευτεί, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Και παράλληλα θα υπάρχουν και καινούργια φορολογικά κίνητρα, ώστε να μπορέσουμε αυτόν τον πυλώνα να το χτίσουμε για να φέρει μια καλύτερη διασπορά να επιφέρει μια καλύτερη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευθυμίου. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα. Θυμίζω στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, σε εκείνο το ωραίο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, έχει ξεκινήσει μια έκθεση για τον Λάμπρο Ορφανό, τον Χαράκτη, που ήταν εκείνος που έδωσε το σχήμα, τη μορφή και την ομορφιά στα ελληνικά χαρτονομίσματα.

0: χρόνια. Θυμίζω επίσης το Magenta One Business, το πρόγραμμα της Cosmote Telecom που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να συνδέσουν τα εταιρικά σταθερά με τα εταιρικά κινητά και να πετύχουν εκτόσεις σε αυτό και σε άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του προγράμματος Magenta. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουλίου.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
7: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
8: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: 60 χρόνια.

0: δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
3: Black Dog.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Το Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεντζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις.

0: τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στο μεσημεριανό μαγαζίνο, στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπου θα κινηθούμε και σήμερα στο ρυθμό της τοπικής επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά να πούμε και να επισημάνουμε. Εμείς και οι τηλεφωνικοί καλεσμένοι. Μεσημέρι Πέμπτης, 18 του μηνός, 18 του Ιουνίου. Με την επικαιρότητα την παγκόσμια, να έχει ως κυρίαρχο θέμα την συμφωνία που υπογράφηκε μεταβαΐων και κλάδων για την κατάπαυση του πυρός στον Περσικό κόλπο. Υπογραφή που έπεσε στις Βερσαλίες, στο Παρίσι, από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ που όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι έγινε αυτή η συμφωνία, επετεύχθη, δέχθηκε πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Γιατί πάρα πολλοί θεωρούν, και νομίζω σωστά, ότι αυτός που έχασε σε αυτή τη συμφωνία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το πιστεύει και βγαίνει στην αντεπίθεση. Αυτοί οι ανόητοι, λέει, που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Ας κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Make America great again. MAGA. Το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου όντως καταραίουν και ότι τα χρηματιστήρια έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι όροι που υπέγραψε ο Τραμπ είναι ευνοϊκοί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ρωτήσουν τους Ισραηλινούς καλύτερα. Γιατί άλλο αγορές, άλλο πετρέλαιο και άλλο συμφέροντα Ηνωμένων Πολιτειών. Και το χειρότερο εδώ, και έτσι θα το κλείσουμε για να πάμε στα πολύ δικά μας, είναι ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή

Η συμφωνία, βασικοί παίκτες. Ο φόβος ότι τελικά αυτή η συμφωνία δεν θα υλοποιηθεί και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει είναι μεγάλος και είναι και βάσιμος. Στα δικά μας εδώ το προεκλογικό παιχνίδι φουντώνει και όσο και να το παραδέχεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όλα δείχνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και επειδή εκεί είναι η στόχευση, ανεξάρτητα αν θα γίνουν οι εκλογές φθινόπωρο ή την άνοιξη, η ματιά πάει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, εξαγγέλει, δίνει, παρέχει στον κόσμο, στους πολίτες. Ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει φημολογίες, σενάρια, πληροφορίες για το τι θα δώσει ως παροχές ο Μητσοτάκης στους πολίτες, στους Έλληνες. Ήδη από τώρα ακούγονται περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών και ότι όλο το πακέτο των παροχών που θα δοθούν θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπουργός, όλα δείχνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και επειδή εκεί είναι η στόχευση, ανεξάρτητα αν θα γίνουν οι εκλογές φθινόπωρο ή την άνοιξη, η ματιά πάει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, εξαγγέλει, δίνει, παρέχει στον κόσμο, στους πολίτες. Ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει φημολογίες, σενάρια, πληροφορίες για το τι θα δώσει ως παροχές ο Μητσοτάκης στους πολίτες, στους Έλληνες. Ήδη από τώρα ακούγονται περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών και ότι

Και κάτι ακόμα. Να, το ένα φέρνει το άλλο, αλλά δεν είναι εκλογικό ή πολιτικό. Είναι, αν θέλετε, και μέσα στην κοινωνία. Πόσοι από αυτούς που βλέπουν συνδρομητικά κανάλια, και είναι πολλοί, πληρώνουν τελικά αυτά τα κανάλια, αυτές τις πλατφόρμες. Και αυτό το λέω γιατί η αστυνομία εξάρθρωσε, λέει, ένα κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε ούτε λίγο ούτε πολύ 83.000 συνδρομητές. Έπαιρναν δηλαδή συνδρομές, δεν ξέρω μηνιαία γίνεται αυτό, εξαμηνιαία, το χρόνο, δεν γνωρίζω. '83.000 πλήρωναν. Και αυτοί που ήταν οι αρχηγοί του κυκλώματος, της συμμορίας, θησάβριζαν. Είχαν, λέει, 58 λογαριασμούς τραπεζικούς, για να μην τα έχουν και έξω τα χρήματά τους, σε 12 χώρες και λειτουργούσαν με άκρο συνωμοτικούς κανόνες. Περνούσες από κανονική συνέντευξη για να μπορέσεις να απολαύσεις τις υπηρεσίες που σου προσέφεραν. Δηλαδή, δωρεάν θέαση τέτοιων πλατφορμών, βεβαίως με πολύ, πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Η αστυνομία, λέει, ξεκίνησε μια προσπάθεια για να μπει. Κάποιοι ήταν οι αστυνομικοί, προσποιήθηκαν τους πελάτες και προσπάθησαν πολύ για να μπουν, για να γίνουν πελάτες και να μάθουν τα περισσότερα και από εκεί και πέρα να ξεκτυλιχτεί το κουβάρι. Εδώ στα δικά μας, να πούμε ότι αυτή την ώρα στο κοινοκομείο, το δημοτικό κοινοκομείο της Καβάλας, γίνονται τα επίσημα εγκαίνια. Παρουσία του ειδικού γραμματέα προστασίας αδέσποτων ζώων του Υπουργείου, του κ. Νίκου Χρυσάκη. Να πούμε επίσης ότι αύριο 19 του μηνός ξεκινάει, άργησε μεν, ξεκινάει δε, η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στις Κρινίδες, τα Λασπόλουτρα δηλαδή, εκεί όπου η γενική είσοδος είναι 6 ευρώ, οι καβαλιώτες πληρώνουν 4 ευρώ, οι ειδικές κατηγορίες, άνεργοι, αμαία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, πληρώνουν 4 ευρώ. Ενώ τα ντουζ, για όλους αυτούς που βγαίνουν από την πισίνα, από τις πισίνες ανδρών και γυναικών, θα κοστίζουν 3 ευρώ. Η λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου θα είναι από Τρίτη έως Κυριακή, τη Δευτέρα κλειστά, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η τελευταία είσοδο στην πισίνα, στις πισίνες μάλλον, θα γίνεται στις 4 το απόγευμα, για μία ώρα την τελευταία του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά το μενού της σημερινής εκπομπής, θα μιλήσουμε πάλι για τα του Δήμου της Καβάλας. Θα μιλήσουμε και για την Καλαμίτσα και όχι μόνο, όπως κάναμε το πρωί. Θα μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα στο Δήμο της Καβάλας. Αλλά θα μιλήσουμε επίσης και για το Κοσμόπολης, τη γιορτή της Καβάλας, η οποία δεν είναι η γιορτή παρόμοια με την έγκλη του παρελθόντος. Όμως το πρόγραμμα ανακοινώθηκε και για 3 μέρες στην αρχή του Ιουλίου η Καβάλα έτσι θα αλλάξει ρυθμούς, κυρίως στη Χερσόνησο της Παναγίας. Αυτά θα ακούσουμε και αυτά θα πληροφορηθούμε σήμερα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
1: Powered by the E.
0: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Σωτήρη Τσεκμέζογλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσεκμέζογλου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να σας ρωτήσουμε. Μπαίνουμε κατευθείαν στην κουβέντα και θα ξεκινήσουμε με το τι έχει γίνει και τι σχεδιάζεται ακόμα να γίνει στην παραλία της Καλαμίτσας. Το πρωί μιλήσαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, τον κύριο Χρυσανίδη, και είπαμε κάποια πράγματα αναφορικά με τις δικές του καταγγελίες και πώς τέλος πάντων αυτός ήθελε να κινηθεί ο Δήμος Καβάλας σε αυτό το κομμάτι. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στο κατεξοχήν. Έτσι τεχνικό. Τι, επαναλαμβάνω, τι έγινε μέχρι στιγμής και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην παραλία.
1: Καταρχήν, στην ακτή της Καλαμίτσας, όπως ξέρετε, επικρατεί ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ότι αυτή η ακτή όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις ανήκουν στην ΕΤΑΔ και η αμμουδιά ανήκει στα δημόσια κτήματα. Έτσι, αυτό ισχύει παντού, δηλαδή όλες οι
0: παραλίες. Εντάξει, όλες οι αμμουδιές στα δημόσια κτήματα, είναι βεβαίως.
1: Στα δημόσια κτήματα, έτσι. Τώρα, επειδή έχουμε ακριβώς πολλούς καλοθελητές οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από καταγγελίες, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πολύ

0: στο να κάνουμε επεμβάσεις στα κτίσματα. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε την πρόθεση της παραχώρησης, της ενοικίασης, να το πω έτσι απλά, του τμήματος κτισμάτων της ακτής της Καλαμίτσας,
1: ναι,
0: από την ΕΤΑΔ. Έχουμε συνεχόμενες επικοινωνίες, επαφές με την ΕΤΑΔ. Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η τελική σύμβαση.
1: Για ποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Τσεκμεζούλου?
0: Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως, εντάξει, φανταστείτε ότι η ΕΤΑΔ διαχειρίζει τα κίνητα όλου του δημοσίου. Και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι στην Αθήνα δεν ξέρω κατά πόσο δίνουν σημασία.
1: Ναι, δεν είμαστε προτεραιότητα δηλαδή στην ουσία, μας λέτε.
0: Φαντάζομαι, ναι, τώρα και ειδικά για το. Τι να σα πω τώρα, δεν μπορώ να εκφραστώ εγώ για κάτι το οποίο δεν αφορά το Δήμο Καβάλας, έτσι.
1: Ναι, αλλά μας επηρεάζει. Δεν αφορά, αλλά μας επηρεάζει. Αυτή είναι η ουσία.
0: Μας επηρεάζει, οι οχλήσεις είναι συνεχείς και σε γραπτό επίπεδο και σε προφορικό. Αλλά αν δεν στείλουν τη σύμβαση υπογεγραμμένη από την πλευρά τους, να την υπογράψουμε κι εμείς για να ξεκινήσει μετά να περάσει από όπου είναι να περάσει όσον αφορά τους μηχανισμούς και να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε,
1: ναι,
0: είναι έχουμε ζητήσει από την ΕΤΑΔ άδεια επέμβασης. Δηλαδή και αυτό που είπα εξ αρχής και πριν μήνες, εμείς ζητήσαμε άδεια επέμβασης για να κάνουμε κάποιες μικροπαρεμβάσεις στα κτίρια, τα οποία είναι προς παραχώρηση κτίρια.
1: Mm-hmm. Για την έχουμε πάρει αυτή την άδεια.
0: Αυτή την άδεια την πήραμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τα λέω τώρα, ενώ αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Όπου αυτό στην ουσία είναι τι, είναι τα προσπαραχώρηση κτίρια, είναι αυτά τα κτίρια που είναι στην κεντρική, τα γραφεία, να το πω, που είναι στην κεντρική είσοδο της ακτής Καλαμίτσας.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πηγαίνοντας ανατολικότερα, είναι μια σειρά αποδυτηρίων, είναι το Όστρια και άλλη μια σειρά αποδυτηρίων. Εκεί τερματίζουν τα κτίρια.
1: Μέχρι να φτάσουμε στο μετρό.
0: Μέχρι να φτάσουμε, μπράβο, στα σκαλάκια που ανεβαίνουν πάνω στο πεζοδρόμο, στο δρόμο το κεντρικό για το μετρό.
1: Mm-hmm.
0: Ακριβώς. Οπότε εμείς έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή τη στιγμή εργολάβος, ο οποίος στην ουσία κάνει, καθαίρεσε τα επικίνδυνα, γιατί ειδικά από τις δύο σειρές αποβιτηρίων και από το μετρό καθαιρείται αυτές τις μέρες όλα αυτά τα σαφρά, να το πω έτσι, για να κάνει κάποιες αποκαταστάσεις, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια μας καίει.
1: Mm-hmm.
0: Και προχωράμε στον ευπρεπισμό των δύο χώρων που είναι οι τουαλέτες.
1: Mm-hmm.
0: Ο ένας χώρος αποχωρητηρίων θα είναι για φέτος τα αποχωρητήρια τα οποία χρησιμοποιούσε το κατάστημα το Όστρια. Και ο δεύτερος χώρος είναι τα αποχωρητήρια τα οποία ήταν στην κεντρική είσοδο, εκεί που είναι τα πολλά τα γραφιάκια μαζεμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε για φέτος, είπαμε να βάλουμε και δύο χημικές τουαλέτες.
1: Mm.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί οι τουαλέτες που χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια που ήταν στο παλιό το κηλικείο που λέμε,
1: ναι,
0: προς το μό μεριά δηλαδή.
1: Ναι, μπαίνοντας δεξιά. Ναι.
0: Μπράβο, εκείνες δεν ανήκουν πλέον. Ούτε είναι στα προσπαραχώρηση τμήματα. Επομένως αντιλαμβάνεστε, όχι βέβαια. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι εκεί και έχοντας όλους αυτούς τους καλοθελητές, και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι και ένα ευρώ να πάμε να ρίξουμε, μπορεί κάποιος να πει με ποιο δικαίωμα ξοδεύεις χρήματα του Δήμου ακόμα και για να αλλάξεις μια βρύση.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τώρα που θα γίνουν, έτσι, αυτά τα άμεσα.
0: Αυτά τώρα που γίνονται.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια διαδικασία για να γίνει μια μελέτη στην ουσία για τη συνολική αξιοποίηση της ακτής Καλαμίτσας,
1: mm-hmm,
0: η οποία αυτή θα περιγράψει και άλλα πράγματα, η οποία αυτή θα πρέπει μετά να περάσει από την έγκριση της ΕΤΑΔ για να μπορέσει ο Δήμος να υλοποιήσει το όποιο project έχει εκεί στην Καλαμίτσα.
1: Δηλαδή, μέχρι τότε φαντάζομαι ότι θα είχε γίνει η υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την ΕΤΑΔ. Αλλά ακόμα και να κάνουμε κάτι μεγάλο.
0: Κάτι μεγάλο δεν μπορεί να γίνει.
1: Αυτό λέω. Κάτι μεγάλο, αν γίνει, θα πρέπει να περάσει πάλι από την ΕΤΑΔ την έγκρισή της.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Στο οποίο μεγάλο, έτσι. Για έτσι να πούμε λίγο κάποιες σκέψεις που κάνουμε, και προφανώς είναι σκέψεις που κάνει και κάθε. Έτσι. σκεφτόμενος άνθρωπος. Είναι προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ότι όταν γίνανε αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις στην αρχή της Καλαμίτσας, γύρανε προς τα μέσα της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας 80 από την τότε οργανισμό του ΕΟΔ.
1: Ναι.
0: Προφανώς, αυτή τη στιγμή, η ακτή της Καλαμίτσας, αυτά που είναι προς παραχώρηση στο Δήμο, είναι δύο σειρές από 36-37 αποδυτήρια η κάθε μια.
1: Τα οποία είναι και πολλά στον αριθμό, όμως, κύριε Τσεκμαζογκά, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πολλά τον αριθμό και είναι και κατασκευές της Μεντένιας, έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι τις Μεντένιας κατασκευές.
1: Άρα οπότε, κάποια από αυτά θα πέσουνε, θα τα ρίξουμε.
0: Μάσο, λογικά, αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα, αλλά οι σκέψεις γενικά είναι να απελευθερωθούν,
1: ναι,
0: και να κατεδαφιστεί ένα μεγάλο τμήμα από αυτά, αν όχι και όλα, και στην ουσία να πάμε σε πιο λιτές και απλές κατασκευές αποδυτηρίων. Και πως αναφορά την ποσότητα που είπατε, δεν χρειάζεται να έχουμε τώρα 75 αποδυτήρια πια.
1: Ναι, σωστά.
0: Εδώ στις γνωστές παραλίες των Αμολόφων...
1: 10 και πολλά είναι, και πολλά, και 5 και 10 κάπου εκεί είναι, δεν έχει παραπάνω.
0: Μπράβο, και beat bar τα οποία εξυπηρετούν
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Τα 8.000 κόσμο σε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε και φαντάζεστε ότι είναι εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμο, και φυσικά ανοίγει και ο τόπος. Μπορείς να κάνεις και κάτι διακοσμητικό και κάτι όμορφο κτλ.
1: Όλα αυτά βεβαίως από το επόμενο καλοκαίρι.
0: Είναι αντικείμενο τη όποια μελέτη γίνει, η οποία αυτή μετά θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΤΑΔ.
1: Και για το επόμενο καλοκαίρι, όχι για αυτό, έτσι. Αυτό λέω.
0: Δεν το συζητάμε καν για αυτό.
1: Ναι.
0: Με πολύ τρέξιμο αν θα προλάβουμε το επόμενο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα πρέπει να εκπονηθεί η μελέτη, να εγκριθεί από την ΕΤΑΔ, να βρεθούν τα χρήματα, να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, να προκύψει ο ανάδοχος, να μην έχουμε δηλαδή αναγούλες με τους αναδόχους.
1: Α, δηλαδή και να ενστάσεις, τρέχουν... ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε γι' αυτό το λέω, για να μην είμαστε έτσι, να μην λέμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, οπότε μπορεί αυτή η κατάσταση να πάει το 28, ας πούμε. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα, δεν είναι κάτι που μπορεί να το ξέρει κανείς.
1: Τώρα, εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ο Δήμος θα κάνει αυτό που μπορεί τώρα το καλοκαίρι, θα τρέξει να προλάβει
0: για να κάνει...
1: Ναι,
0: για να είναι αξιοπρεπής, να είναι καθαρή, να υπάρχουν δύο τουαλέτες, αυτό κάνει.
1: Ναι, ναι. Τώρα, συνεργασία με την ΕΤΑΔ για το δικό της κομμάτι, γιατί έγιναν κάποια πράγματα, αλλά κάποιο, ο κύριος Χεζανίδης μας είπε ότι έγιναν πασαλήματα, δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει, για να μην έχουμε και μια παραλία δύο ταχυτήτων στην ουσία.
0: Αναγκαστικά έτσι θα είναι, μέχρι να αποφασίσει η ΕΤΑΔ τι θα κάνει και πώς θα εκμεταλλευτεί το δικό της κομμάτι. Γιατί και η ΕΤΑΔ αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς θα αναγκαστεί να το μισθώσει το δικό της το κομμάτι, να το δώσει,
1: ναι,
0: κάποιον επιγκουστή και τα λοιπά.
1: Θέλει.
0: Αυτό. Και επίσης σας είπα, επειδή ζούμε σε αυτήν την πόλη, την πανέμορφη πόλη, αλλά με τους καχύπαπτους και τους περίεργους, πλέον δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες, ναι, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζει κανείς ότι λες και αυτό που κάνει ο Δήμος δεν το κάνει για το καλό των δημοτών ή των επισκεπτών της πόλης, λες και το κάνει για κάποιον άλλον. Έτσι. Προφανώς, να σας το πω διαφορετικά, ο Δήμος δεν είχε κανένα θέμα, να το πω εγώ έτσι, να ευπρεπίσει και εκείνα τα κομμάτια λίγο. Δεν μιλάω για να ρίξει πολλά λεφτά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν το κάνεις, δεν επιχειρείς να το κάνεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, η κουβέντα για την Καλαμίτσα είναι τεράστια, δεν κλείνει. Θα έχουμε να λέμε και να γυρί να είμαστε για πολύ ακόμα. Θέλω να φύγουμε από την Καλαμίτσα και θέλω να πάμε στην πλατεία Καπνεργάτη.
0: Εκεί εδώ όπου... βρίσκεται τώρα.
1: Α, μάλιστα. Στο σημείο, λοιπόν, στο πεδίο. Ακριβώς. Τι συμβαίνει εκεί? Θα αποκαταστάθηκαν οι ζημιές με τα ξύλα, με το συντριβάνι? Ακούτε. Τι γίνεται? Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
0: Για πείτε μου, για τα ξύλα μιλάτε?
1: Για τα ξύλα, ναι, και για το συντριβάνι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ βρίσκομαι με τον ανάδοχο. Αυτό που επιλέξαμε είναι, κάναμε κάποια μεταλλικά τελάρα για να, και ακριβώς που είναι τα ορίσματα για το συντριβάνι, τα οποία αυτά τα φτιάχνει ο ανάδοχος στο εργαστήριό του, στο μηχανουργείο του, προσαρμόζει τα ξύλα, και τώρα ήρθαμε εδώ για να ξεκινήσει να γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις, να δούμε λίγο πώς γίνεται. Απλά το κάναμε αυτό καθαρά για να μην ενοχλούμε και άλλο το πολύπαθο αυτό σημείο της πόλης, το κεντρικό σημείο. Γιατί άλλως αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε εδώ να το κάνουμε πάλι εργοτάξιο, να κλείσουμε τη μισή πλατεία την κάτω κομμάτι,
1: ναι,
0: και να δουλεύουν εδώ τροχοί και οξυγονοκολλήσεις κτλ. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία.

0: αυτά να γίνονται στο εργαστήριο, στο μηχανουργείο, να είμαστε πιο ακριβείς, και εδώ να ερχόμαστε για τις τοποθετήσεις. Και τώρα ακριβώς με επιτύχατε σε αυτό το σημείο που είμαστε εδώ με τον ανάδοχο για να δούμε λίγο το κομμάτι.
1: Δηλαδή να πάρουμε μέτρα στην ουσία, κύριε Τσεκμέζογλου.
0: Μπορείστε.
1: Να πάρουμε μέτρα δηλαδή στην ουσία.
0: Όχι, μέτρα πήραν ήδη, ερχόμαστε για τις τοποθετήσεις.
1: Α, τοποθετήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Άρα και όταν θα γίνει αυτό, το συντριβάνι θα λειτουργεί.
0: Ναι, φυσικά. Μα το συντριβάνι δεν έχει πάθει ζημιά, έχει δοκιμαστεί. Απλά προφανώς αντιλαμβάνεστε με τα σπασμένα ταξίδια δεν μπορούσε να δουλέψει.
1: Εννοείται. Μάλιστα. Έτσι. Άρα είναι θέμα ημερών, να το πούμε αυτό, ότι θα έχουμε και πάλι τη λειτουργία του.
0: Ας πούμε θέμα εβδομάδα, 10 μέρων το πολύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί ξέρετε, είναι ένα σημείο αναφοράς, ειδικά για τα πιτσιρίκια. Βρέχονται, παίζουν, περνάνε ωραία και οι γονείς γύρω-γύρω τα καμαρώνουν.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Τώρα, αφού είμαστε στο καπνεργάτη, θέλω να πάμε και στο κτίριο. Τη δημοτική καπναποθήκη. Γιατί μέσω του προγράμματος των ελευθερίων μάθαμε ότι θα έχουμε εκδηλώσεις σε αυτό το κτίριο, που σημαίνει θα αποκτήσει ζωή. Αλλά πρέπει να ευπρεπιστεί και αυτό, γιατί εξωτερικά δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.
0: Εξωτερικά οι όψεις και τις καπναποθήκες αυτής που αναφέρετε, καθώς επίσης και όλη η ανάπλαση του πεζόδρομου της Κασάνδρου από την οδό Βαγγλή μέχρι επάνω τα ποταμούδια,
1: ναι,
0: έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα περίπου 500.000 ευρώ που αφορά τις αστικές αναπλάσεις και το οποίο θα οι μελέτες είναι έτοιμες και έχουμε ένταξη και σε πρόγραμμα, οπότε πάμε γενικά σε αυτή τη διαδικασία, οπότε δηλαδή θα υπάρχει η αναστήλωση και των εξωτερικών όψεων της καπναποθήκης.
1: Αυτό το είναι στο ορατό μέλλον ή κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο θα το δούμε, γιατί και ο χρόνος παίζει ρόλο.
0: Είναι στο ορατό μέλλον, ευελπιστούμε να μπορέσουμε μέσα στο 26 να κάνουμε τη δημοπρασία.
1: Μέσα στο 26, μάλιστα.
0: Να γίνει η δημοπρασία στο εργολάβος αρχές 27, να το δούμε τώρα, αν μπορείς και πιο νωρίς, δηλαδή αν δεν έχουμε έτσι κάποια άλλου είδους κολλήματα, με ενστάσεις να μπορέσει να... Με τον καιρό αναλόγως με πότε θα πέσουμε και οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά το χειμώνα και τα λοιπά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο.
1: Πάντως και αυτό το κτίριο είναι εμβληματικό και θα είναι σημείο αναφοράς όταν με το καλό τελειώσει.
0: Αλλά όποιος το έχει επισκεφθεί από μέσα, πλέον μέσα έχει γίνει ένα κτίριο κόσμημα. Έτσι, παρόμοιο ότι δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, να μην το πω, της Βορείου Ελλάδος. Έτσι, ένα κτίριο κόσμημα μέσα. Εσωτερικά έγινε αριστούργημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φεύγουμε λίγο και από τον καπνεργάτη. Στο παλιό θέλω να πάω. Ισχύει αυτή η απόφαση ότι τα έργα για την παρέμβαση στην Μερίδες Μερκούρη θα πάει από Σεπτέμβριο, έτσι. Θα ξεκινήσουμε από τότε.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει γίνει η δημοπρασία. Δεν έχει οριστεί ακόμα ο ανάδοχος. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το πότε θα ξεκινήσει το έργο στο δρόμο του παλιού.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα πρέπει να φτάσουμε στην κατακύρωση του αναδόχου. Έχουμε κάποια θέματα, θα τα δούμε λίγο.
1: Δηλαδή δεν βγήκε? Εμείς μάθαμε ότι βγήκε και είμαστε στην περίοδο των ενστάσεων. Έγινε κάτι στην περίοδο αυτή?
0: Ναι, απλά δεν μπορώ να πω κάτι δημόσια αυτή τη στιγμή.
1: Καλώς. Πάντως ο προγραμματισμός για Σεπτέμβριο δεν φαίνεται ότι μπορεί να βγει με αυτά τα
0: προγραμματισμός για Σεπτέμβριο για την άναξη του έργου του δρόμου του παλιού απομακρύνεται.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο
0: και
1: τώρα,
0: κύριε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό δεν οφείλεται σε ολιγορία του Δήμου.
1: Καταλαβαίνω
0: πως... θέλει να το κάνει το έργο, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία...
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τη γραφειοκρατία και κάποια άλλα θέματα.
1: Και τέλος, μιας και μιλάμε για γραφειοκρατία, για αυτή την πιάτσα ταξί εκεί στη Βενιζέλου, γιατί και εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε γραφειοκρατία. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Η πιάτσα στη Βενιζέλου, αν με επιτρέπετε, και ποιο κομμάτι μιλάτε?
1: Για την πιάτσα ταξί. Για να αλλάξει το σχέδιο πόλης, για να μπορούμε να πάρουμε άδεια για την πιάτσα ταξί.
0: Αυτό εδώ στον παλιό ΟΤΕ μπροστά από
1: έγινε. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό δικαιωθήκαμε ούτως ή άλλως. Και με το άρθρο 32 δικαιωθήκαμε.
1: Α, τελείωσε δηλαδή αυτό.
0: Αυτό έχει 2 μήνες που τελείωσε.
1: Καλώς.
0: Είναι πλέον νομιμότατη η πιάτσα.
1: Α, ωραία.
0: Οπότε, δηλαδή, ότι και η ένσταση που είχε γίνει, κάναμε εμείς ένσταση βασικά ο Δήμος. Στην απόφαση της αποκεντρωμένης και δικαιωθήκαμε.
1: Ωραία. Αφού τελείωσε και αυτό, να δούμε και τι θα γίνει και εκεί μπροστά στην πλατεία Καπνεργάτη, στη Βενιζέλου, που έχει γίνει ένα άτυπο πάρκινγκ και η εικόνα δεν είναι καθόλου όμορφη. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, κύριε Τσεκμέζογλου, που κοιτάστε.
0: Το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο που λέτε. Το κυρίως τώρα πρέπει να

0: να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση των βυθιζόμενων κάδων για να φύγουν και οι κάδοι από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα ο χώρος αυτός είναι αποκλειστικά χώρος φορτοεκφόρτωσης. Υπάρχει και η σήμανση και η κίτρινη διαγράμμιση κάτω. Εντάξει, τώρα. Τι να πω τώρα. Δυστυχώς, βέβαια, είμαστε πάντοτε πολίτες που πρέπει να βγάζουμε έξω συνέχεια τη δημοτική αστυνομία για να κάνει κλήσεις, ας πούμε. Απλά και αυτό δεν είναι λύση και η δημοτική αστυνομία, φανταστείτε, είναι και πολλά άτομα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και βεβαίως Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, ο Σωτήρης Τσεκμέζογλου, για την Καλαμίτσα, για την πλατεία Καπνεργάτη και για την υπόθεση του παλιού του έργου, του παλιού της ανάπλασης της κεντρικής οδού, δηλαδή του οικισμού, όπου εδώ το νέο δεδομένο, γιατί εμείς κάναμε την ερώτηση για να έχουμε την εξασφάλιση ότι για ακόμη μια φορά από κάποιον ηθήνοντα ότι τώρα το καλοκαίρι δεν θα γίνουν εργασίες και θα πάμε από Σεπτέμβριο. Δεν θα πάμε από Σεπτέμβριο. Θα το καθυστερήσουμε. Θα αργήσει αυτό το έργο. Ξέρετε, όταν ένα έργο είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή τα χρήματα, ο προϋπολογισμός του είναι πολύ μεγάλος, είναι σαν μια πολύφρενη νύφη, ότι έχει μεγάλη πρίκα και αυτή την πρίκα τη διεκδικούν πολλοί μνηστήρες και γίνεται ένας κανονικός πόλεμος ανάμεσα στους μνηστήρες. Και ακόμα και η τελευταία λεπτομέρεια πρέπει να είναι της προκήρυξης του έργου και του διαγωνισμού, πρέπει να είναι στην εντέλεια, γιατί αν δεν είναι στην εντέλεια, υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια είδους ζητήματα, να ενστάσεις, να προσφυγές, να στο δικαστήριο και φυσικά το έργο να καρκινοβατεί, να πηγαίνει προς τα πίσω όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Πόσο θα γυρίζει η γη. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε στον πολιτισμό. Πάμε στη γιορτή της Καβάλας. Πάμε στο Κοσμόπολης 2026. Το πρόγραμμα του οποίου παρουσιάστηκε και επίσημα χθες. Πάμε να πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να ακούσουμε τι έχουμε να δούμε και να ακούσουμε στη διάρκεια αυτού του τριήμερου φεστιβάλ. Στο τηλέφωνο έχουμε τον υπεύθυνο της διοργάνωσης και του καλλιτεχνικού προγράμματος, τον κύριο Ντίνο Θωμαδάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θωμαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλησπέρα.
0: Θα μιλάμε στον ελληνικό. Πολύ ωραία. Έτσι. Να ξεκινήσουμε. Τι είναι αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε σε αυτό το τριήμερο στις αρχές του Ιουλίου στην Παναγία?
1: Πάμε πάλι με ένα αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης, Βασίλη. Πάμε με το Κοσμόπολης στη νέα του μορφή, σε μια τριήμερη διοργάνωση με πολύ ωραίο απλωμένο περιεχόμενο στο πιο όμορφο κομμάτι, θα έλεγα, της πόλης, την παλιά πόλη, τη Γερσόνησο της Παναγίας. Με πολύ, πολύ μεγάλες συναυλίες, πολύ μεγάλα ονόματα, με δεκάδες παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, με ένα πρόγραμμα που θα βρίσκεται σε διάφορα σημεία, όπως είναι η Θεοδόρου Πουλίδου, η Αυλή του Έβδομου Δημοτικού Σχολείου, η Πλατεία Μεχμεταλλή και η Παλιά Μουσική. Με πολλές δράσεις καθημερινά στο τριήμερο που θα ξεκινάνε από το απόγευμα, από τις 6 ώρα, μέχρι να τελειώσουν και οι συναυλίες μετά τις 11.30 εκείνη την ώρα.
0: Μπορούμε έτσι, επιγραμματικά να πούμε κάποιες από αυτές τις δράσεις? Όλες σημαντικές είναι, είμαι σίγουρος, αλλά κάποιες που ξεχωρίζουν τέλος πάντων.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε αυτούς τους τρεις καλλιτέχνες που θεωρούμε, Βασίλειο, ταιριάζουν πάρα πολύ και στο ύφος του φεστιβάλ, στην ταυτότητά του, στην ιστορία του. Είναι από την Ισπανία η Αμπαρανόια, που θα είναι την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου. Είναι ένα σχήμα ισπανικό που έχει 30 χρόνια πορεία και έχει επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες, με μια φοβερή μίξη μεσογειακή, λάτιν, μεστίζο ήχου, που είναι ιδανικό, θεωρούμε, έτσι, μεσογειακό πάρτι έναρξης για το φεστιβάλ. Το Σάββατο έχουμε τον καλλιτέχνη από την Ακτή Λεφαντοστού, που ζει βέβαια και δραστηριοποιείται πολλά χρόνια τώρα στη Γαλλία, τον Τίκεν Τζαφάκολη, ο οποίος έχουμε πραγματικά τη χαρά να το φιλοξενήσουμε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ μας, για την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ντεμπούτο του στη χώρα μας γίνεται στο Κοσμόπολης. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά που το παρουσιάζουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που πραγματικά περιοδεύει σε όλο τον κόσμο και έχει δώσει συναυλίες σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους και με πάνω από 50 και 60.000 άτομα. Οπότε είναι πραγματικά τιμή και χαρά να τον φιλοξενήσουμε. Και την Κυριακή θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο ήχο από τους Asian Dub Foundation, και αυτή είναι πολύ επιδραστικό σχήμα. Και αυτοί τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δημιουργήσει το δικό τους μουσικό είδος και έχουν επηρεάσει και αυτή γενιές καλλιτεχνών, με συμμετοχές απίστευτες και συμμετοχή σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, με συνεργασίες με πολύ καταξιωμένα ονόματα της μουσικής. Οπότε θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο πάρτι με τους Asian Dub Foundation την Κυριακή. Αυτό όσον αφορά στο συναυλιακό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα έχουμε τρία διαφορετικά μουσικά stages πέρα από αυτό. Θα είναι ένα μουσικό stage στην αρχή της Θεοδόρου Πουλίδου που θα έχει τοπικά σχήματα. Θα έχουμε τα περίπτερα με ενημερωτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και ευαισθητοποίηση του κόσμου από ΜΚΟ και συλλόγους. Θα έχουμε εννοείται street food με καντίνες για τον κόσμο που θα ανέβει πάνω να μπορεί να εξυπηρετηθεί και να δοκιμάσει κάποιες ethnic προτάσεις. Η αυλή του σχολείου θα είναι καθαρά αφιερωμένη στα παιδιά. Θα έχει πολλά ωραία δημιουργικά εργαστήρια και διάφορες δράσεις στον χώρο του Φάρου. Και ένα πολύ ωραίο πυρήνα δημιουργήσαμε στην παιδιά μουσική. Θα έχει καθημερινά και εκεί τρεις εκθέσεις, τρεις συναυλίες, τρία εργαστήρια και τρεις ταινίες στο πλαίσιο

0: κοσμοσύνημα που κάνουμε πάντα στο Κοσμόπολη.
1: Πολύ ωραία. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, οι βασικές συναυλίες πού θα γίνουν, πάλι εκεί στο άγαλμα του Μεχμέτ Αλή?
0: Όχι, εκεί που είχαν στηθεί την τελευταία φορά, τελευταίες χρονιές,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Κάτι από Μεχμέτ Αλή, σε εκείνο το χώρο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα...
0: Είναι ωραίο γιατί είναι και πολύ πιο προσβάσιμος ο χώρος. Το Φρούριο είναι καταπληκτικός χώρος, αλλά έχει τις δυσκολίες του για την πρόσβαση, με κινητικά προβλήματα, είναι δύσκολη και η παραγωγή βέβαια. Μεγάλων συναυλιών εκεί και εξοπλισμού. Οπότε επιλέξαμε αυτόν τον χώρο για να είναι και πιο συγκεντρωμένα όλα οι δράσεις, να είναι όλες απλωμένες.
1: Θα υπάρχει εισιτήριο για αυτές τις συναυλίες, κύριε? Μάλλον Ντίνο Θωμαδάκη, να τώρα είμαι από συνήθεια, ξέρεις.
0: Ναι, μόνο για το συναυλιακό κομμάτι του φεστιβάλ. Η είσοδος σε όλο το φεστιβάλ είναι ελεύθερη, αλλά μόνο για το συναυλιακό κομμάτι έχουμε μια τιμή που δεν μπορείς να τη συναντήσεις εύκολα. Στα 10 ευρώ είναι η είσοδος για τη συναυλία και στους 5 ευρώ κοστίζει το πολυεισιτήριο που είναι για τις 3 ημέρες.
1: Έτσι. Για να γλιτώσεις, άμα θες να δεις και τις 3 συναυλίες, να γλιτώσεις 5 ευρώ. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Και αν πραγματικά ψάξεις για αυτούς τους καλλιτέχνες, είναι πολύ δύσκολο να βρεις τιμή μόνο για τη συναυλία του Αιωνός κάτω από 25 ευρώ. Μόνο για να δεις το ένα από τα 3 ονόματα. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή τιμή που δίνουμε για τον κόσμο για να είναι και αυτό πιο ανοιχτό.
1: Ωραία, άρα είναι ευκαιρία για τον Καβαλιώτη και τον επισκέπτη να απολαύσει αυτούς τους καλλιτέχνες, γιατί αν το κάνει κατά μόνος και κάπου αλλού, η τιμή θα είναι πολύ πολύ ψηλή. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι πόσο καιρό δουλεύατε όλοι, και εσύ και όλη η υπόλοιπη ομάδα, για να στηθεί αυτή η επιστροφή, γιατί μιλάμε για την επιστροφή. Πέρσι δεν είχαμε Κοσμόπολης, του Κοσμόπολης στην Καβάλα.
0: Ακριβώς. Δουλέψαμε εντατικά το τελευταίο, μέσα στο 26, δηλαδή όλο αυτόν τον χρόνο που δουλεύουμε τους τελευταίους μήνες για να προετοιμάσουμε όλο αυτό το φεστιβάλ. Φυσικά από εδώ και πέρα που θα ξεκινήσει, θα επανεκκινήσει το Κοσμόπολης, θα έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας μετά το τέλος του για να προετοιμάσουμε ακόμα μεγαλύτερο περιεχόμενο, ίσως ανοιχτούμε και σε κάποια άλλα σημεία. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί θα έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να προετοιμάσουμε την επόμενη διοργάνωση.
1: Και όλο αυτό το κόστος του, όπως ακούστηκε στην συνέντευξη την χθεσινή, ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Το οποίο είναι ένας προϋπολογισμός που προσπαθούμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και κάποια έσοδα από τις συναυλίες, να είναι βιώσιμο όλο το θέμα της διοργάνωσης αυτού του φεστιβάλ. Και αυτό το ποσό περιλαμβάνει και το καλλιτεχνικό περιεχόμενο και ό,τι περιλαμβάνει η διοργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου φεστιβάλ.
1: Αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι σε σχέση με το Κοσμόπολης του παρελθόντος υπάρχουν οι Καβαλιώτες που έχουν, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, κακομάθη, με την έννοια πια. Θυμόμαστε εκείνες τις μεγάλες γιορτές του Κοσμόπολης με κόσμο και συναυλίες και συγκροτήματα από μακρινές περιοχές που έρχονταν εδώ, χόρευαν, παρουσίαζαν τα τοπικά προϊόντα τους, πουλούσαν οτιδήποτε. Αυτό έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν φιλοσοφία ή φιλοσοφία μας είναι να ξεκινήσουμε έτσι τώρα τον Κοσμόπολης και σε κάποια λίγα χρόνια στο μέλλον να φτάσουμε σε αυτό που γνωρίζαμε ως Κοσμόπολη στο Κοσμόπολη στο παρελθόν.
0: Δεν αποκλείουμε πραγματικά τίποτα, Βασίλη. Όλο αυτό το Κοσμόπολης, επειδή ήμουν και στη διοργάνωση αυτών των μεγάλων Κοσμόπολων και σαν θεατής τα πρώτα Κοσμόπολης, όταν ξεκίνησε με το Λιμνίδιο Βραχίωνα και με...
1: Δεν σ' ακούω, σ' ακούμε λίγο πια βαθιά, λίγο έτσι καλύτερα. Για προσπάθεια. Τώρα καλύτερα.
0: Επειδή σου λέω και σαν θεατής και σαν διοργανωτής το έχω παρακολουθήσει το Κοσμόπολης και το έχω δουλέψει, εννοείται ότι δεν αποκλείουμε τίποτα. Η φιλοξενία των χωρών, περίπου 250 άτομα, οι αποστορευτικές μαζί με μάγειρες, μαζί με όλο αυτό το κομμάτι που γινόταν, είναι μια αρκετά σύνθετη διοικητική και οργανωτική διαδικασία.
1: Και οικονομική.
0: Μιλάμε ότι τα έξοδα και για τη φιλοξενία τόσων ατόμων, υπήρχαν υποδομές στο ΔΠΑΕ, το τότε ΤΕΗ, που φιλοξενούσαμε τις αποστολές, μπλέκονται υπουργεία για διοδοτήσεις, για βίζες. Είναι με πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Θα δούμε στην πορεία. Εννοείται ότι με πολλούς τρόπους θέλουμε να παρουσιάσουμε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες, είτε είναι μέσω του χορού, μέσω αποστολών, μέσω της μουσικής. Πραγματικά

0: να αποκλείουμε τίποτα και θα δούμε στην πορεία αν μπορούμε να το φτάσουμε πάλι σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορούμε να φιλοξενούμε, θα δούμε, εξαρτάται το και τον αριθμό των χωρών, για να έχουμε πάλι το περιεχόμενο με αποστολές από ξένες χώρες. Θα το δούμε στην πορεία, δεν είναι κάτι που αποκλείουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλλον να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι στο σημείο να μεγαλώσουμε τέτοιο τρόπο και να φιλοξενούμε αποστολές ξένων χωρών. Αλλά είναι μια αρκετά σύνθετη διαδικασία.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι μεγάλο κόστος.
1: Προς το παρόν έχουμε αυτό που έχουμε, θέλουμε να το ζήσουμε, θέλουμε να το απολαύσουμε και να πούμε ότι η δουλειά δεν είναι μόνο δική σου και της ομάδας, υπάρχουν εθελοντές που δουλεύουν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Και εθελοντές που δουλεύουν, μια καταπληκτική ομάδα εθελοντών, υπάρχει υποστήριξη από το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας που τους ευχαριστώ και από το Δήμο, οπότε είναι εμπλέκοντα άτομα σε όλη αυτή την διοργάνωση για να γίνει, είναι ένα διεθνές φεστιβάλ με περιεχόμενο, με συγκροτήματα από το εξωτερικό που παρουσιάζει παράλληλες πολλές δράσεις, οπότε και οι υπηρεσίες του Δήμου, ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή όλους για την συνεργασία και να μπορούμε να παρουσιάσουμε κάτι που θα αγκαλιάσει και πάλι ο κόσμος.
1: Επίσης να φανταστώ ότι όταν θα έχουμε αυτό το τριήμερο, η κυκλοφορία σε Θεοδόρου Πουλίδου θα διακοπεί, έτσι θα είναι για τον κόσμο.
0: Όπως γίνεται κάθε φορά στο κομμάτι της Πουλίδου, όταν υλοποιείται το Κοσμόπολη, θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γιατί θα είναι στημένα περίπτερα, θα είναι στημένα τα page. Οπότε πρέπει λίγο, τουλάχιστον για το τριήμερο, προσπαθήσαμε λίγο να το μαζέψουμε για να μην καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μέσα σε ένα χώρο που οι κάτοικοι εκεί πέρα φυσικά είναι δύσκολο για αυτούς για τις μέρες του Κοσμόπολης και θέλουμε την κατανόησή τους. Αλλά προσπαθούμε σε ένα τριήμερο μέσα να μην είναι και πολύ απλωμένο, να μην δυσκολεύουμε πολύ την κατάσταση. Αλλά είναι, καταλαβαίνεις, απολύτως απαραίτητες κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί ελεύθερα στις δράσεις του φεστιβάλ.
1: Τις απογευματινές ώρες, γιατί το πρωί θα είναι διαφορετικό το καθεστώς.
0: Και μετά τις 6 που ξεκινάνε οι δράσεις θα υπάρχει περιορισμός εκεί στην κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρό και μεγάλη ευκαιρία για τους Καβαλιώτες, έτσι να ξεδώσουν, να δουν άλλες παραστάσεις, να έχουν άλλες παραστάσεις, να απολαύσουν μια διαφορετική μουσική. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει κόσμο, κύριε Ντίνο Θωμαδάκη.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι πάντα θυμάμαι ότι το Κοσμόπολης πρότεινε, είναι μια πρόταση, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που συναντάς εύκολα στην Ελλάδα, θα έλεγα, και στην ελληνική επαρχία κατά κύριο λόγο. Οπότε πάντα προτείνει, πάντα δίνει διαφορετικούς ήχους και διαφορετικές προτάσεις στον κόσμο. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να δει ο κόσμος και οι Καβαλιώτες και οι επισκέπτες της πόλης ονόματα που δεν είναι εύκολο να δεις. Είναι καταπληκτικά και ταιριάζουν πολύ στον έθνη χαρακτήρα του φεστιβάλ.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το τέλος. Πότε ξεκινάει ακριβώς και πότε ολοκληρώνεται?
0: Ξεκινάει την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ στις 5 Ιουλίου. Και θα χαρούμε πολύ να δούμε όλο τον κόσμο πάνω, να περνάει καλά, να διασκεδάζει. Υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και για το συναυλιακό κομμάτι από την ευρύτερη περιοχή. Οπότε ελπίζουμε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο.
1: Μάλιστα. Άρα εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το Σαββατοκύριακο εκείνο, να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Ντίνος Θωμαδάκης, ο υπεύθυνος της διοργάνωσης και του καλλιτεχνικού προγράμματος για το Κοσμόπολης 2026. Τερματίσαμε, το κλείσαμε το περασμένο καλοκαίρι, δεν το είχαμε στη διάθεσή μας. Από φέτος το έχουμε και ξεκινάμε, δεν θα πω από το μηδέν, ξεκινάμε από ένα επίπεδο προκειμένου να έχουμε την επιτυχία που όλοι θέλουμε για το Κοσμόπολης που όλοι θυμόμαστε στην εποχή της έγκλης του και να ελπίσουμε ότι σε λίγα χρόνια αυτό το επίπεδο θα το πλησιάσουμε ή θα το φτάσουμε ή ακόμα και να το ξεπεράσουμε για να είναι ένα σημείο αναφοράς στα καλλιτεχνικά δρόμενα της περιοχής μας.

Στα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι και το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, θα μιλήσουμε λίγο για ΑΟΚ. Για τον ΑΟΚ Καβάλα, δηλαδή τον ερασιτέχνη ΑΟΚ, όχι την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα πούμε και λίγα πράγματα για την ποδοσφαιρική ομάδα. Και θα κάνουμε αυτή την αναφορά γιατί την Κυριακή το πρωί στις 9.30

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα γίνει η Γενική Συνέλευση, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δέλτα Σίγμα Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΑΟΚ, της μητρικής ομάδας, της μαμάς δηλαδή. Εκεί γνωρίζουμε τώρα πλέον, είναι σίγουρο, ότι θα έχουμε μια αλλαγή εποχής. Ο ΑΟΚ θα γυρίσει σελίδα. Η νέα διοίκηση είναι απερχόμενη και δεν θα διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των μελών του ΑΟΚ, οι οποίοι τώρα τρέχουν ασθμένοντας να πληρώσουν την συνδρομή τους για να έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Αυτό που αναφέρουν οι πληροφορίες για τον ΑΟΚ και για την Γενική Συνέλευση είναι ότι ήδη έχει συγκροτηθεί σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό το νέο 15μελές Δέλτα Σίγμα, και από ό,τι φαίνεται, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν όταν είχαμε και πάλι διοικούσες επιτροπές που έτρεχαν το ποδοσφαιρικό τμήμα, από τα 15 άτομα που θα προκύψουν ως διοίκηση του ΑΟΚ καβάλα, τα 4 θα ασχοληθούν, θα έχουν αρμοδιότητα με τα υπόλοιπα τμήματα του ερασιτέχνη, βλέπε βόλεϊ, βλέπε μπάσκετ, βλέπε πολεμικές τέχνες, βλέπε μπάσκετ με καρότσι και στίβο, και τα υπόλοιπα 11 θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα το ποδόσφαιρο, θα είναι αυτοί που θα έχουν συγκροτήσει τη διοικούσα επιτροπή. Η ομάδα θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Και τώρα πλέον αυτό που έρχεται είναι μια προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν χρήματα για να τρέξει, όπως λέμε, στην καθομελουμένη την ποδοσφαιρική αυτό το τμήμα. Η εξέβρεση χρημάτων, όπως καταλαβαίνετε, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Και από τη στιγμή που υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει ένας μεγάλος οικονομικός παράγοντας για να βγει μπροστά, το μοντέλο είναι το γνωστό. Ψάχνουμε για οικονομικούς παράγοντες που είναι διατεθειμένοι και έχουν και τη δυνατότητα, βασικό, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια έστω και με κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ. Τα ποσά για να έχουμε μια, να συγκροτήσουμε μια αξιοπρεπή ομάδα στην επόμενη ΓΑΜΑ Εθνική, για τα δεδομένα είναι αρκετά μεγάλα, αλλά δεν είναι δυσθεώρητα. Από αυτό το γεγονός προκύπτει μια προσπάθεια, κάποια χρήματα που έχουν υποσχεθεί ο ένας, ο άλλος. Το θέμα είναι να υπάρξει οριστική συμφωνία και βεβαίως αυτή η συμφωνία να τηρηθεί. Δηλαδή τα χρήματα που κάποιος υποσχέθηκε να τα δώσει, θα τα δώσει. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη πηγή της χρηματοδότησης, που είναι οι διαφημίσεις, που είναι οι ταμπέλες, που είναι κάποια χιλιάρικα ή πεντακοσάρικα, και εδώ έχει ξεκινήσει ήδη η προσπάθεια για να βγει το ποσό. Το ποσό το ξέρουμε, αλλά σε αυτή τουλάχιστον τη φάση δεν θα το πούμε, γιατί περιμένουμε να βγει η διοίκηση να, πούμε, να μας πει έτσι τι σκέφτεται, και βεβαίως να μας επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες που έχουμε. Στην ουσία ο ΑΟΚ θα αλλάξει σελίδα, το ποδοσφαιρικό τμήμα θα κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα μετά από μια άτυχη χρονιά που χάθηκε η παραμονή στην Super League 2. Να πούμε ότι αυτή η Γενική Συνέλευση είναι την Κυριακή 9.30 ώρα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, να το επαναλάβουμε. Και να πούμε επίσης ότι μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο, στο Ενωσιακό Γήπεδο, στα Αμισιανά, θα γίνει η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Καβάλας. Εκεί έχουμε μόνο Γενική Συνέλευση, δεν έχουμε εκλογές. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση δικαίωμα να συμμετέχουν έχουν 39 συνολικά σωματεία που είναι αναγνωρισμένα, βρίσκονται στο Μητρό του Υπουργείου, και όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με τον αθλητισμό και τα διοικητικά ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι αναγνωρισμένο σωματείο. Υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν.

ως τελευταία είδηση θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το βλέπουμε τώρα και επίσης παντού. Μας έχει κάνει εντύπωση σε όλα τα site. Έχουμε 2-3 λεπτάκια στη διάθεσή μας. Η είδηση είναι για το σύμβολο της Αθήνας και το σύμβολο της Ελλάδας. Ποιο είναι? Ο Παρθενώνας. Όπου μετά από 220 χρόνια, παρακαλώ, όπου πριν από 220 χρόνια είχαμε μια τεράστια έκρηξη εκεί, ήταν μια αποθήκη που ανατινάχθηκε, μετά από 220 χρόνια λοιπόν συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα.

με την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, να τονίζει ότι το θέμα είναι μοναδικό, συγκλονιστικό. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, ναι, από όλες τις φωτογραφίες και όσο έχουμε πάει και, και θα πάμε τέλος πάντων, πηγή είχαμε πάει στον Παρθενώνα, πάνω στην Ακρόπολη, την Ακρόπολη με σκαλοσιές. Σιγά σιγά αυτές φεύγουν. Όχι όλες, μη φανταστείτε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι σχεδόν μία. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας θυμίσουμε ότι με το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, έτσι, τον ημερωτικό του Alpha Radio, δεν θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή το πρωί. Άρα θα πάμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Ως τότε, να είστε καλά. Να περνάτε καλά, ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα ανεβεί, άρα θα είναι μια καλή ευκαιρία για μια εξόρμηση στις παραλίες της περιοχής μας. Για να αδροσιστούμε, να πάρουμε την πρώτη δροσιά ή αλλιώς για κάποιους την πρώτη κρυάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και θα τα πούμε από την Δευτέρα.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
7: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
8: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από Δηλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι.

0: του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να διηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολύ από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστείνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.
1: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
2: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και με μια ανάσα πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λίγο σήμερα, Σπύρο, τους εποχούμενους.
2: Συνηθισμένοι νομίζω είμαστε όλοι.
3: Ναι. Το λέω γιατί έχει φτιάξει τις τελευταίες ημέρες κατά τη η κίνηση στους δρόμους και τώρα έχει δυσκολίες πολλές. Θα αρχίσω με τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα έχει μποτιλιάρισμα. Έχουν γίνει βέβαια και τροχαία ατυχήματα που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και πάλι είναι αυξημένη αδικαιολόγητα η κίνηση. Στην κάθοδο της Κηφισού πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Σκαραμαγκάς επίσης έχει αυξημένη κίνηση και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πηγαίνοντας προς Κόρυθο φυσικά. Και στο αντίθετο ρεύμα, όσοι έρχεστε από τη λίμνη Κουμουνδούρου προς την Αθήνα, μην τρέχετε. Έχετε μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να σταματήσετε, θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη κοντά στο ύψος των ΤΕΗ, των παλιών ΤΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή Δυτικής Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο Βασίλισσες λιγάκι έχουν αυξημένη κίνηση, δηλαδή Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Σαρδιτού και κλείνω με την παραλιακή. Από το πρωί, η παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του παλαιού Φαλήρου νωρίτερα, τα οποία έφυγαν, όσο όμως και στο ύψος που συνεχίζονται, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Ισχυρό μποτιλιάρισμα μάλιστα που δεν το περιμένετε.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Μην το ξεχάσω. Να ετοιμάσουμε την τούρτα για την παλαιά παραλιακή. Νομίζω θα κάνει τα γενέθλιά της η Περιφέρεια Αττικής, που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κανένα έργο στην ώρα του. Κλείνει τον ένα χρόνο κλειστή η παλιά παραλιακή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το γιορτάσουμε και μπράβο τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι τα κατάφεραν να είναι καλά.
3: Δίκιο, Σπύρο μου. Τουλάχιστον Ιούλιο, που έχω μάθει πως προτίθεται να τελειώσουν το έργο.
2: Εντάξει. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από την Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μία υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εις βάρος ενός 25χρονου. Μην πω εγώ περισσότερο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία συνέβη εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή του Αεροκάστρου, όταν ένας 25χρονος έπεσε θύμα απαγωγής από 5 άτομα ηλικίας από 16 έως και 20 ετών. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε ένα όχημα, τον πήγαν σε κάποια περιοχή του Αεροκάστρου και εκεί φαίνεται πως τον απείλησαν με όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω ταπέδης 20.000 ευρώ. Και στη συνέχεια δεν τελείωσε και το μαρτύριο του 25χρονου. Τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή, του Σαμπελόκηπου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πάλι εκεί το

0: προσπάθησαν να τον αναγκάσουν από ATM να τους ξαναδώσει χρήματα. Κάτι τέτοιο όμως σε εκείνη την περίπτωση δεν κατέστη εφικτό και εν τέλει τον επέστρεψαν μέχρι έξω από το σπίτι του. Εκεί τον απείλησαν και πάλι με όπλο για να μην ειδοποιήσει τις αρχές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε η ζωή του. Και εν τέλει τον άφησαν. Ο 25χρονος δεν δίστασε, ειδοποίησε τις αρχές, καθώς έναν από τους πέντε τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο, θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου Airsoft αλλά και τέσσερα μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλο αυτό πήραν εξαλειπτικές διαστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη.
0: Τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο, θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου Airsoft αλλά και τέσσερα μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλο αυτό πήραν εξαλειπτικές διαστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Σου εύχομαι, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμό.

0: χειρίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
1: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καβγάς. Επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καβγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου, και ουσιαστικά αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στις δύο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τα οποία διαχειρίζεται.
0: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
1: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν νεύρα που το αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Μία απρόσμενη τροπή. Διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχθηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου Νίκο.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι σκηνές τρόμου που έζησαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράσκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου, μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άντρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκις στο παρελθόν.
0: Και γι' αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
2: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
0: Ναι. Να περιμένουν και την αστυνομία.
2: Έρχονται
0: αστυνομία.
2: Και αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
0: να προλάβουν τη φωτιά.
2: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται με αλφαγιώτα, το ασκείται και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε ο στόχος ήταν να πέσει το

0: καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
1: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός ο άξονας πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό το πόλεμο.
0: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
1: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ιράν πάντα έλεγε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο και θέλω τον εμπλουτισμό του ουρανίου
0: για
1: πυρηνική ενέργεια, ακριβώς για ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να άρουν σταδιακά τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι Αμερικανοί έχουν πει κατά καιρούς ότι όλα αυτά θα συμβούν ανάλογως με το πόσο καλά θα συμπεριφερθούν οι Ιρανοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και η δημιουργία ενός πακέτου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Το συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Οι Αμερικανοί, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, απέκλειαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters εχθές, μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ίσως για να αποφευχθούν οι
0: νάρκες, ναι.
1: Μπορεί και γι' αυτό. Πάντως σίγουρα εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούζ, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία για πόσο. Προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά.
0: Ναι.
1: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
0: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το Ιράν μόνο του, τέλος πάντων, αλλά δεν θα είναι όπως πριν.
1: Ακριβώς αυτό. Ότι θα ελέγχουν με κάποιο τρόπο τα στενά. Διόδια θα τα πει.
0: Ναι.
1: Τέλη
0: διέλευσης και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Υπηρεσίες
0: διευκόλυνσης. Ναι, ναι.
1: Πάντως αυτό ακριβώς δήλωσε. Από την άλλη, το μεγάλο θέμα που ίσως προηγηθεί και του θέματος των στενών του Ορμούς, γιατί για 60 μέρες είπαμε θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Από ό,τι καταλαβαίνω, με την ανάγκη τα πλοία να περνούν με τη βοήθεια των Ιρανών για να μπορέσουν να περάσουν. Το άλλο θέμα είναι ο Λίβανος.

0: Στο μνημόνιο κατανόηση αναφέρεται ρητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
1: Με μία λεπτομέρεια ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που πολεμούν είναι Ισραηλινοί.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς όσο δεχόμαστε επιθέσεις, πρέπει να μηνόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
0: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό τον πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ. Συνυπογράφουν. Άρα δεν το, οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει, ισχύει και για τη Χεζμπολά.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνούμε, συμφωνούμε για τη Χεζμπολά. Ό,τι συμφωνείτε, συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
1: Και για το Ισραήλ, ναι.
0: Οι Ισραηλοί έχουν άλλη άποψη.
1: Ναι, είναι εμφανές αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δεν είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
1: Γι' αυτό μιλήσαμε για αβεβαιότητες. Χρήσα.
0: Και δεν έχουμε μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
1: Για τα πυρηνικά, ναι, τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης, που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίκλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές, τέλος πάντων, την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, παρά. Είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες. Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
2: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
1: Αρχίζει ο πόλεμος.
2: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος. Το πετρέλαιο είναι στα $72 και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
1: Μισό λεπτό. $72 είναι η διεθνής.
2: Είναι το Brent, είναι
1: τιμή,
2: το Brent δολαρίου.
1: Και
2: το
1: 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
2: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το, το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
1: Οπότε από τα 72 πόσο σου πάει.
2: Από τα 72 πάμε στα 112.
1: 112.
2: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυβδη φτάνει στα 2,067.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι λογικό, και μάλιστα αν το δούμε γραφικά,
1: ακολουθούν παράλληλες πορείες.
2: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα, είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μία σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μία μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυβδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
1: Κάτι μου λέει ότι το τρίτο τμήμα έχει ενδιαφέρον.
2: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα, στο οποίο βλέπουμε από τα 116. Βλέπουμε μια σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνω αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση.
1: Και πάει στα 81.
2: Η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138. Και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν.
1: Φαντάζομαι με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
2: Όχι. Με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές.

0: Λοιπόν, πέφτουν έντονα και φτάνουν να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο, είμαστε τώρα στο 81, ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πως τελικά αποτυπώνεται, ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα μπορούσα.
1: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό... Αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή...
0: Είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούρια, εξακολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές, έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
1: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα, δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο καθένας.
0: Το ξέρει.
1: Το βιώνει.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητα.
0: Μα το ξέρει, προφανώς το ξέρει.
1: Εσύ όμως το πώς να πω.
0: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια, στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι, είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ. Να μας πει λοιπόν, γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια για να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
1: Και την πορεία της τιμής. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί και από το ρεπορτάζ το καλύπτεις, επειδή μιλούσαμε πριν και για τα καύσιμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ αυτή η εφαρμογή. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως. Επειδή μιλούσαμε για τα καύσιμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ήδη τρέχει εδώ και χρόνια και το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων. Όπου μπαίνει κάποιος στην...
2: Μπορεί κάποιος να δει τις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της χώρας.
1: Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Χελβατζόγλου. Ο λόγος πάντοτε, μάλλον εσείς πάντοτε έχετε το πρώτο λόγο.
3: Στα φυλάδια τι προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
4: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
5: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
6: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
8: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
9: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να ληφθούν κάποια φαινόμενα ισχροκέρδειας.
10: Βεβαίως, γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά, οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
1: Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την έκθεση κόλαφο αυτή από το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας. Αναφέρονται τα δικαιώματα, αναφέρεται η οπισθοδρόμηση της σε δημοκρατία, τις αξιώσεις, περιλαμβάνει τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Επιστρέφουμε με αυτό που σας προαναγγείλαμε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση κόλαφος για την Τουρκία, σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία τύπου, ανθρώπινα και δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες. Περιλαμβάνει και τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εδώ προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν και αστερίσκοι. Δεν θολώνουν το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες, φροντίζουν όμως να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχει και λεγόμενη realpolitik. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαιος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η

0: Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασίας η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νομίζω τα λέει όλα.
0: Δηλαδή από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
1: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν πούμε και τη Γάζα μαζί, τρεις περιοχές και Λίβανος, που είναι τρεις περιοχές, Ουκρανία, Ιράν και κάτω Λίβανος, Γάζα, που η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, γειτνιάζει. Και αυτό νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και σε τρεις εβδομάδες θα υποδεχθεί και τους νατοϊκούς ηγέτες στην Άγκυρα. Αυτά πλαίσια βεβαίως η Ευρωπαϊκή Έκθεση έχει τη σημασία της, που πράγματι θέθηκε τη γαλάζια πατρίδα, ότι το νομισμό της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια, γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως η Άγκυρα αντέδρασε ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη κάποια χώρες-μέρη της Ευρώπης και να γράφονται αυτές οι εκθέσεις. Ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Ναι. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
0: Το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία, άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ακουλιού, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε.
0: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν μιλάμε δηλαδή για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
0: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Για ποιο λέμε?
0: Για τη Halkbank.
1: Για τη Halkbank ακριβώς. Πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώωνε τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν, υπήρχαν κυρώσεις, ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά. Μια νύχτα ξαφνικά αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
0: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Halkbank, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμού στα θεμέλια της κρατικής τράπεζας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής πιστότητα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου. Επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βεβαίως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιριών. και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση.

0: αντιμετώπιση ακρίβειας Αλατούρκα.
1: Αλατούρκα. Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις στο κομμάτι του κοτόπουλου για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Που αν το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και την. Και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
1: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπου σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το, το κυοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Το έχει θέσει η Ελλάδα ξεκάθαρα. Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια προημερών.
1: Που βρέθηκαν στη Σόφια.
2: Σωστά, και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκο, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνουμε.
1: δεν αφήνει σε ηρεμία.
3: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
1: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο εσωστρέφειας στο ΠΑΣΟΚ που άνοιξε, μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι, που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς, και μετά ήρθε και μια δήλωση, να την ακούσουμε, της κυρίας Διαμαντοπούλου, για να μας το σχολιάσει μετά, μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς, ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου:
4: αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου, νομίζω.
3: Τρικυμία λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ μια ακόμη φορά. Τελικά οι δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τις προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες, θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτοί που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας, είναι η απάντησή της γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας,

0: Και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ, φωτιά μπορώ να σου πω, διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχία στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
1: Ναι. Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα, και από τις τοποθετήσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν. Είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή, με τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ να το δείχνει τρίτη, ακόμα και τέταρτη στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πασόκ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας, να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις ακόμα και στην Αθήνα με φυλάδια, αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω του δημαρχιακού του θόκου.
1: Σε αυτή τη φάση δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
0: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μια δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι?
1: Θα το δούμε.
0: Τρεις παρά.
1: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το Πασόκ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα και γίνεται διάφορο τη βδομάδα.
1: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος Πασόκ.
2: Λελομέδια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στι δικαστικέ ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνεις. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και

0: καλός στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο. Θα το υπενθυμίσω. Αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο. Το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν τη δήλωση προθέσεων.

0: ενημερώνουν για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
1: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
1: Δυνατός.
2: Και έχει,
1: παραγωγικός
2: και, έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του, εάν η Αγγλία προχωρήσει και πάει μακριά στη διοργάνωση.
1: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
2: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
1: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
2: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθω από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνο Δελτίο Ειδήσεων. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοιτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας.

0: Σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Αλφα 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.

0: Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξιές. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
5: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
4: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις,
5: χωρίς εκπλήξεις
4: και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά.
5: Χωρίς αμφιβολίες.
4: Στη No Good.

0: έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ

0: 22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Το Cosmopolis Festival επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
3: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Cosmopolis Festival 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργία. Εργαστήρια.
3: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
1: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.

0: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάνε στην Τζουμέκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
7: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
9: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?
10: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
9: Black Dog.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee.

0: Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόκρυπνο,

Ψηλά, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά. Είστε έτοιμοι, πάμε
1: τώρα δυνατά. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβαλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Press Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
10: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
9: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για

Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Το Κοσμόπολης Φέστιβάλ επιστρέφει. Από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου η παλιά πόλη της Καβάλας μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, τέχνης και δημιουργίας.
1: Τρεις μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Μεχμέτ Αλή. Αμπαρανόια, Τίκεν Τζα Φάκολη, Asian Dub Foundation. Ένα μουσικό ταξίδι στην Ισπανία, την Αφρική και τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοσμόπολης Φέστιβάλ 2026. Τρεις διεθνείς συναυλίες, δεκάδες παράλληλες δράσεις. Street events, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια.
1: Προβολές, performance, ενημερωτικά περίπτερα και street food. 3 έως 5 Ιουλίου η παλιά πόλη Καβάλας γίνεται ξανά τόπο συνάντησης. Γίνεται ξανά Κοσμόπολης.
0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο cosmopolisfestival.gr.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα

0: γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα. Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: 88,6.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ξανά επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.